Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

ώρες του περνάει. Μες της μοναξιάς στο κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Κι απ' τα μάτια του ποιος είναι,

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

καλείς. Πολύ συχνά στο κινητό μου κι ανώνυμα σου σ' αγαπώ. Αφήνεις το αυτοκίνητό μου βαθιά μέσα νύχτα ρωτάς.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σαφήνει.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σαν

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: ξανά.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατά τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: νυχτάω. Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Ωραία μας ο θέλης. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

σκι μου και το ουίσκι μου που μέσα θέλω να πνιγώ. Εγώ κι η τρέλα μου, το πηγαίνω έλα μου

και το εντάξει μου. Μέσα θέλω να πνιγώ. Εγώ και ο σκύλος μου, ο μόνος φίλος μου.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Αμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

γιατί να σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ σώμα μου, μυαλό μου και ψυχή. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο ζω

πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή, που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

ζωντανή. Το δάχτυλο μου βάζω, την αγγίζω και νιώθω πως είναι ακόμα ανοιχτή. Ούτε λεπτό, ούτε λεπτό, ούτε λεπτό δεν έχει κλείσει. Ούτε λεπτό, ούτε ένα λεπτό.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
5: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: σε ψάχνω σε κάθε πάρτι. Σε κάθε...
1: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά,

Διάλεξε εσένα, γιατί έχεις το κάτι που αρέσει σε μένα. Δεν μου μοιάζεις καθόλου, απ' τα μέρη μου να είσαι, τόσο αλλιώτικη δείχνεις, μάλλον όνειρο θα είσαι.

Δεν σε νοιάζει, με κοιτάζεις και πάλι. Ξέρει νύχτα τον τρόπο, πιο κοντά να μας φέρει. Φέρνει αγάπη το κύμα, στα δικά μου τα μέρη. Σα

0: Oh, George. This is the best summer of my life. Summer in Greece.
1: Αφού στο είπα, μωρό μου. Like here, nowhere.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

χώρα. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δε χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα. Τώρα στα σαλόνια πως περνάν τα χρόνια.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω.

0: ήθελα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα απλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη,

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, κεφαλαίου.

0: Ethernet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
0: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
0: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon Net και της Singular Logic.
1: Αμίκρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

ούτε μεγάλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέ.

0: Περνώ καλά.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστε δυνατό πάνω απ' τη βάση. Το έχει σπουδάσει. Κάθε ρεκόρ σε αυτό το σπορ το έχει περάσει. Δίπλα μου πόλεμος κρυφός είχε ανάψει. Κάπου βολεύτηκα και δεν το είχα ψάξει. Είχα ράξει.

είχα πιστέψει ότι ήσουν σε φάση. Τα αθλητικά σου τα παπούτσια σε μια τάξη να έχεις κρεμάσει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 2671 084040 και 6977 672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671 022753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Καλημέρα, καλησπέρα από εκεί σε όλο τον κόσμο. Καλή σας εβδομάδα, χρόνια πολλά σήμερα, μεγάλη μέρα του Σταυρού. Χρόνια πολλά στους

Καλημέρα στις αγαπημένες μου κοκυρές, καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Στο μικρόφωνο ο Σάκης Βούτος. Ενδιαφέροντα για τα θέματα σήμερα, μείνετε

0: Πάμε να τις αγγίσουμε και σε κύριε με τον πρώτο καλεσμένο μας και φυσικά σήμερα έχουμε και κάτι ξεχωριστό γιατί πραγματικά προβάλλουμε και την κοινωνική θέση αλλά και πολλά άλλα θέματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να τα λέμε. Λοιπόν, ο πλοίαρχος της καρδιάς μας μετά από μια μακρόχρονη θητεία στην Κεφαλονιά θα αναχωρήσει να υπηρετήσει υποδιοικητή στο Κεντρικό Λιμεναρχείο του Πειραιά και φυσικά τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, θα τον αποχαιρετήσουμε υπηρεσιακά. Έναν άνθρωπο που έπειτα από μακρά και σημαντική παρουσία του στην Κεφαλονιά, όχι μόνο αυτός αλλά και ο πατέρας του, αφήνει το δικό του αποτύπωμα στο νησί και στους ανθρώπους του. Είναι ο πλοίαρχος της καρδιάς μας και θα τον ανακρίνουμε με την καλή έννοια, έτσι, και αρχίζοντας με την αρχή της αδειοδρομίας του. Καλημέρα κύριε Σιούτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βούτο, καλημέρα και στους ακροατές σας από το μεγάλο λιμάνι του Πειραιά. Καλημέρα μου στο όμορφο νησί μας.
0: Λοιπόν, θα αρχίσω εγώ από την αρχή της αδειοδρομίας σας και θα σας ρωτήσω πότε και γιατί αποφασίσατε να ακολουθήσετε το λιμενικό σώμα.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε η διάθεση, η προδιάθεση λόγω του αείμνηστου πατρός μου, ο οποίος όπως γνωρίζετε και εσείς ήταν λιμενικός, είχε υπηρετήσει αρκετά χρόνια και στον Πειραιά και πάρα πολλά χρόνια στο νησί μας. Και δεν σας το κρύβω ότι αυτό που έβλεπα και θαύμαζα στον πατέρα μου, πέρα από την ιδιότητά του ως πατέρας μου, ήταν αυτό το καθήκον που είχε και η προσφορά που έδινε σαν υπηρεσία, το οποίο με παρακίνησε αρκετά, έως πάρα πολύ για να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο.
0: Και η αγάπη που είχε από την κοινωνία, έτσι να τα λέμε κιόλας.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός ενδεδομένο.
0: Ήταν ένας άνθρωπος με χαμόγελο. Πάντα.
1: Πάντα με χαμόγελο, πάντα να βοηθήσει, πάντα να
0: προσφέρει.
1: Προσπαθώ για να είμαι ειλικρινής. Προσπαθώ, αλλά έχει ψηλά το πύχη.
0: Άρα δηλαδή το γεγονός ότι επηρεαστήκατε και από τον πατέρα σας, έτσι, ήταν αυτή η επιλογή.
1: Ναι, ήταν μια βασική επιλογή γιατί μπόρεσα από μικρός να καταλάβω τι ακριβώς υπηρετεί και κάνει και ήταν κάτι το οποίο δεν σας το κρύβω με ιντρίγκαρε με τη θετική του έννοια να ακολουθήσω τα βήματά του.
0: Τι θυμάστε περισσότερο από τα πρώτα χρόνια της αδειοδρομίας σας?
1: Τα πρώτα χρόνια της αδειοδρομίας μου τα είχα υπηρετήσει τότε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο της Κέρκυρας, ήταν αρκετά ιδιαίτερες τότε εποχές, ήταν αρχές δεκαετίας του 2000, υπήρχαν αρκετά θέματα, η Κέρκυρα ως Κέρκυρα όπως είναι γνωστό σε όλους είναι το πλέον τουριστικό μέρος της Ελλάδας, τουλάχιστον του τότε. Υπήρχαν πολλά θέματα, το μόνο σίγουρο είναι ότι ορίμασα και αδρώθηκα, ας πούμε, την τραπή έκφραση στα πρώτα μου βήματα στο Λιμεναρχείο της Κέρκυρας. Και σαν αξιωματικός και σαν λιμενικός και σαν άνθρωπος.
0: Είναι και θέματα συνόρων, έτσι, γιατί υπήρχαν και προβλήματα στα σύνορα.
1: Από υπήρχαν, ναι, υπήρχαν.
0: Είχατε χάσει και άνθρωπο,
1: στο λιμενικό, έτσι. Ναι.
0: Το θυμάμαι.
1: Δυστυχώς, ναι. Δυστυχώς,
0: ένα άξιο αξιωματικό. Μάλιστα.
1: Ναι,
0: ποια ήταν η πρώτη δυσκολία, φυσικά οι αξίες που θεωρείτε ότι πρέπει να χαρακτηρίσουν κάθε στέλεχος του λιμενικού, ποιες είναι, ποιες αξίες?
1: Η ευσυνειδησία. Η ευσυνειδησία, κύριε Βούτο. Πάνω απ' όλα να είσαι ευσυνείδητος και να αισθάνεσαι ότι υπηρετεί.

0: αυτό είμαστε. Όταν το πρωί θα φύγουμε από το σπίτι μας για να πάμε στην εργασία μας, δεν λέμε πάμε στο γραφείο, πάμε στη δουλειά, πάμε στο γραφείο, λέμε πάμε στην υπηρεσία. Μόνο και μόνο η ετυμολογία της λέξης θεωρώ το καλύτερο.
1: Έχει άλλες ευθύνες δηλαδή, έτσι, ναι. Καταλαβαίνω το
0: λέω. Υπηρετής. Είσαι υπηρέτης.
1: Είσαι ένας φαντάρος, όπως ένας φαντάρος. Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Ακριβώς. 24 ώρες, 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες του χρόνου.
1: Άρα πρέπει να είσαι ευσυνείδητος, αυτό καταλαβαίνω.
0: Αν μη τι άλλο, ναι. Να είσαι ευσυνείδητος και να εκτελείς το καθήκον σου. Αυτό που σου έχει πιστευτεί η ελληνική πολιτεία και έχει ορκιστεί.
1: Πόσο διαφορετικός είναι σήμερα ο αξιωματικός από τον νέο άνθρωπο που ξεκινάει αυτή τη διαδρομή?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα τα νέα τα παιδιά είναι πιο μορφωμένα από θέμα ακαδημαϊκών γνώσεων και πληροφόρησης. Ασφαλώς βέβαια, όπως όλες οι υπηρεσίες, όπως όλα τα επαγγέλματα, είμαστε και μικροί καθρέφτες της σύγχρονης κοινωνίας. Το κάθε παιδί, ο κάθε νέος αξιωματικός με τις καταβολές της κοινωνίας που έχει μεγαλώσει. Εν τούτης όμως υπάρχουν σταθερές αρχές και αξίες για να μπορέσεις να εκτελέσεις το καθήκον σου και να υπηρετήσεις. Μία από αυτές είναι, όπως σας προανέφερα, και η ευσυνειδησία. Να είσαι ευσυνείδητος στο καθήκον σου και να γνωρίζεις ότι υπηρετείς.
1: Να πάμε τώρα στη θητεία σας στην Κεφαλονιά, να μας πείτε ποια ήταν η πρώτη σας εικόνα όταν φτάσατε στην Κεφαλονιά μετά από την Κέρκυρα.
0: Ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα, διότι στον τόπο που μεγαλώνεις, όταν καλείσαι πια να υπηρετήσεις και ειδή σαν αξιωματικός του λιμενικού, διότι το λιμενικό στα νησιά, όπως ξέρετε, έχει ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην καθημερινότητα του πολίτη και λόγω της νησιωτικότητας. Οι παλαιοί λέγανε ότι όλα ξεκινάνε και τελειώνουν σε ένα νησί στο λιμάνι του. Εντάξει, ίσως ακούγεται λίγο ακραίο, αλλά κάπως
1: έτσι. Γιατί έχουμε ναυτικούς φίλους και λογικό είναι.
0: Ναυτικούς μας, βέβαια, ναυτομάνα, Κεφαλονιά ναυτομάνα, ειδικά.
1: Και ο γης Κεφαλονιά της ναυτικός, έτσι.
0: Γι' αυτό είμαστε και σε όλα τα πέρατα του κόσμου. Και όχι μόνο είμαστε στα πέρατα του κόσμου, όλοι σχεδόν οι
1: ιστορικοί μας
0: διαπρέπουν. Είναι άξιοι άνθρωποι και σε κοινωνία και στα επαγγελματά τους.
1: Άρα ήρθατε με μια άλλη υπευθυνότητα εδώ στην Κεφαλονιά και λόγω του
0: παιδιάς.
1: Αλλά και
0: αλλά το κρύβο ήταν πολύ σημαντικό, κύριε Βούτο. Ήταν πολύ σημαντικό να μπορείς να προσφέρεις και από ένα άλλο μετερίζει σε στον τόπο που μεγάλωσες, που αγάπησες.
1: Γιατί είναι διαφορετική αντιμετώπιση με τον κόσμο. Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Και αντιλαμβάνεσαι και καλύτερα και την ανθρωπογεωγραφία. Αυτό σε βοηθάει πάρα πολύ.
1: Ποια ήταν η κατάσταση τότε, οι βασικές ανάγκες της υπηρεσίας εκείνη την περίοδο? Είναι όπως και σήμερα ή ήταν και
0: όχι, όχι, έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Τότε μιλάμε τώρα πριν μια εικοσαετία κοντά, 15 ετία, 20 ετία, η πρώτη θητεία ήταν πολύ διαφορετική η Κεφαλονιά και τα Αργοστόλη, πολύ διαφορετική. Ήταν διαφορετική η ανθρωπογεωγραφία, όπως σας είπα, και οι ανάγκες που υπήρχαν της καθημερινότητας. Δεν είχαμε την αύξηση αυτή του τουριστικού προϊόντος, παραδείγματος χάρη.
1: Κρουαζιερόπλια και όλα τα υπόλοιπα, ναι.
0: Τα κρουαζιερόπλια, ναι, τότε είχαν ξεκινήσει, θυμάμαι, τα κρουαζιερόπλια με τον μπαστούνι τότε που είχε δημιουργηθεί κτλ. Υπάρχει εξέλιξη.
1: Ποιους στόχους θέσατε όταν αναλάβατε τα καθήκοντά σας, ποιους στόχους βάλατε?
0: Ο στόχος πάνω απ' όλα είναι από την εμπειρία μου η υπηρεσία που είναι το λιμεναρχείο να είναι ανοιχτό στον πολίτη. Και όταν λέμε ανοιχτό στον πολίτη, να επιτελούμε το καθήκον της υπηρεσίας. Να εξυπηρετούμε, να συνδράμουμε, να βοηθάμε, να καθοδηγούμε, να τιμωρούμε, γιατί και αυτό είναι μέσα στα καθήκοντά μας.
1: Ναι, στις παραβατικότητες,
0: οπωσδήποτε. Ναι, ισονομία και ισοπολιτεία. Διότι αυτό είναι το ζητούμενο στο τέλος της ημέρας. Η υπηρεσία να υπηρετεί τον πολίτη. Όποια έκφανση απαιτεί κάθε φορά αυτό.
1: Ποιον από αυτούς τους στόχους θεωρείτε ότι υπηρετήσατε με μεγαλύτερη επιτυχία?
0: Θεωρώ ότι μέχρι ενός βαθμού τα καταφέραμε να τα πετύχουμε όλους τους στόχους. Βέβαια, βασικό μου ρητό είναι ότι ο εχθρός του καλού πάντα είναι το καλύτερο.
1: Δηλαδή αυτή ήταν η πιο απαιτητική περίοδος της θητείας σας στο νησί?
0: Δεν θα έλεγα ότι ήταν η πιο απαιτητική περίοδος της θητείας μου στο νησί, γιατί ξέρετε, κάθε περίπτωση και κάθε συμβάν έχει τη μοναδικότητά του και την ιδιαιτερότητά του. Απλά εκεί θα πρέπει να έχουμε την αίσθηση να αντιμετωπίζουμε την κάθε κατάσταση με τις δικές της ιδιαιτερότητες. Μόνο τότε θεωρώ ότι μπορείς να επιτύχεις το σκοπό σου. Μάλιστα. Και την ύπαρξή σου και να εκτελέσεις το καθήκον σου.
1: Υπήρξε...
0: Να ενσκύπτεις. κάθε συμβάν, ναι, σε κάθε περίπτωση.
1: Καταλαβαίνω. Υπήρξαν περιστατικά που σας δοκίμασαν ιδιαίτερα ως αξιωματικό αλλά και ως άνθρωπο.
0: Αρκετά περιστατικά, διότι κάθε μέρα πραγματικά δεν μπορείς να προγραμματίσεις. Προγραμματίζεις βέβαια κάποια πράγματα, αλλά υπάρχουν και τα απρόβλεπτα. Και πολλές φορές προβληματίζεσαι πώς θα διαχειριστείς και πώς θα αντιμετωπίσεις μια κατάσταση, ένα συμβάν, ένα θέμα. Εκεί τώρα πάμε, κάνω μια γέφυρα, πηγαίνω πάλι πίσω και λέω την ευσυνειδησία που πρέπει να έχεις για να αντιμετωπίσεις το κάθε συμβάν.
1: Είναι δύσκολο.
0: Δεν μπορώ να παρεθμίσω συγκεκριμένο ή να σας πω ότι κάτι με ξεχώρισε ή όχι. Βέβαια, πολύ πολύ πολύ σημαντικό, και ας μου επιτραπεί...
1: Κάτι που σας συγκέντρισε στη δική σας.
0: Είναι όταν διαχειρίζεσαι την ανθρώπινη ζωή. Ναι. Όταν δηλαδή έχεις συμβάντα που θα πρέπει να κινητοποιηθείς και να κινητοποιήσεις ένα σύστημα ή μέσα ή ανθρώπινους πόρους για να διασώσεις την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα.
1: Αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση που σας έκανε για μου τη βάλετε μέσα. Πώς αντιμετωπίζετε η ευθύνη όταν μια απόφαση μπορεί να επηρεάσει ανθρώπινες ζωές. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση.
0: Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία.
1: Ναι.
0: Ψυχραιμία.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα. Ναι.
0: Εκεί θα πρέπει να είσαι ψύχρεμος, να είσαι αποφασιστικός, να έχεις γνώσεις, είτε εμπειρικές είτε ακαδημαϊκές, και να είσαι έτοιμος ανά πάσα ώρα και στιγμή να αντιμετωπίσεις κάτι το οποίο δεν θα πάει και όπως είναι προγραμματισμένο ή δρομολογείται.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πρέπει δηλαδή πάντα
1: ναι,
0: να
1: είναι μας ξεφύγει,
0: μία, δύο, τρεις, τέσσερις εναλλακτικές δρομολογήσεις για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις και το απρόβλεπτο μέσα στο ίδιο το απρόβλεπτο που μπορεί
1: ναι,
0: να
1: συμβεί. Καταλαβαίνω τι λέτε. Πόσο σημαντική ήταν η συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τους φορείς και τις εθελοντικές ομάδες.
0: Άριστη και αν μου επιτρέπετε, δεν μπορεί να είναι και διαφορετικά. Διότι όλες οι αρχές και οι φορείς, όλοι στο τέλος υπηρετούμε τον πολίτη. Όλοι μας υπάρχουμε και υφιστάμεθα για να υπηρετούμε τον πολίτη, το κράτος.
1: Νομίζω είναι μέσα στον όρκο σας αυτό, έτσι. Μέσα στον όρκο που κάνετε αυτό.
0: Και βεβαίως.
1: Να υπηρετεί τον πολίτη.
0: Ήταν άριστη και αυτό βέβαια παίζει και πολύ μεγάλο ρόλο και σημασία και οι άνθρωποι.
1: Και από τους ανθρώπους που την υπηρετούν ακριβώς. Τι θα θέλατε να γνωρίζει ο ακροατής μας που σας ακούει αυτή τη στιγμή για τη δουλειά που γίνεται καθημερινά στο Λιμεναρχείο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας?
0: Ότι ειδικά στα Λιμεναρχεία, μη παραβλέποντας βέβαια και την Ακαδημία μας, βέβαια είναι κάτι τελείως διαφορετικό η Ακαδημία, το Λιμεναρχείο, όπως και εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά κύριε Πούτο, είστε μάχημος δημοσιογράφος πάρα πολλά χρόνια, ο μεγαλύτερος όγκος της εργασίας του και του καθήκοντος που εκτελεί είναι πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας.
1: Ναι.
0: Δίνεται πραγματικά ψυχή, ωράριο που δεν υπάρχει, υπέρβαση πολλές φορές ανθρωπίνων καταστάσεων για να μπορέσουμε να τελέσουμε το έργο μας και να τελέσουμε και το καθήκον μας. Το θέμα είναι και ο πολίτης να αισθάνεται ότι το Λιμεναρχείο είναι δίπλα του, γιατί γι' αυτό υπάρχει, για να είναι δίπλα του.
1: Φτάνει να είναι και στελεχωμένο, έτσι, να μην υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού και αυτά, το ξέρετε.
0: Εντάξει, ναι, αυτό είναι ένα,
1: το έχετε
0: ζήσει. Υπάρχει αυτό ένα δεδομένο, το ναι. Έχουμε ζήσει όλοι, οι εξελίξεις πάντοτε τρέχουν, οι απαιτήσεις κάθε
1: αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Αυξάνονται.
1: Ναι.
0: Όμως όταν υπάρχει καλή διάθεση, και όταν υπάρχει ευσυνειδησία, όπως τρίτη, τέταρτη φορά που το επαναλαμβάνω, όλα εκτελούνται. Ίσως με λίγο περισσότερο κόπο, ναι. Λίγο με μεγαλύτερη καθυστέρηση πιθανώς σε γραφειοκρατικά ζητήματα. Εν τούτης όμως όλα επιτυχάνονται. Αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση.
1: Και με λίγο τόλμη, έτσι. Θέλει και λίγο τόλμη.
0: Εντάξει, εννοείται. Αλλιώς θα είμαστε όλοι σε ένα comfort zone, στην γραφή έκφραση και δεν θα γινόταν τίποτα.
1: Κυρία Σιωτή, υπάρχει κάποιο έργο ή κάποια πρωτοβουλία της θητείας σας για την οποία αισθάνεστε ιδιαίτερα υπερηφανός σε αυτή ακριβώς την κεφαλονιά που ζήσατε τόσα χρόνια?
0: Ξέρετε, αυτό θεωρώ ότι ίσως καλύτερα να το απαντήσετε εσείς ο ίδιος ή...
1: Εγώ το ξέρω, αλλά εγώ ρωτάω το φίλο μου τον Θανάση, δεν τον κοιτάζω και σαν αξιωματικό, γιατί ξέρετε ότι έχουμε μια οικογενειακή φιλία και από τον πατέρα σας.
0: Βεβαίως.
1: Και γι' αυτό σας μιλάω με όλο αυτό το θάρρος και γι' αυτό σας ρωτάω και αυτές τις ερωτήσεις, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι αυθόρμητα θα απαντήσετε. Έχετε το...
0: Θεωρώ ότι προσπαθήσαμε τουλάχιστον να βάλουμε ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα. Να πάμε ένα βήμα πιο κάτω την υπηρεσία, το λιμεναρχείο, την καθημερινότητα.
1: Να διορθώσουμε δηλαδή την εικόνα, έτσι.
0: Όχι, δεν θα έλεγα να διορθώσουμε την εικόνα, αλλά να τη βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο από ό,τι...
1: Θέλει ακόμη όμως, έτσι, θέλει ακόμη.
0: Είπαμε, ευχαριστώ του καλού, πάντα
1: θέλει ακόμη, γιατί είναι το θέμα έλλειψης προσωπικού, δεν είναι ότι κάτι φταίει. Όταν λείπει προσωπικό δεν μπορεί να εργαστεί. Εντάξει, και σωστά.
0: Είναι
1: λογικό αυτό.
0: Είναι ένας παράγοντας σημαντικός και αυτό.
1: Τι θεωρείτε ότι αφήνετε πίσω σας ως υπηρεσιακή παρακαταθήκη?
0: Θα σας απαντήσω ειλικρινά.
1: Πες
0: τώρα που έχω κατέβει, γιατί είμαι ήδη στον Πειραιά εδώ και να κάνω διάστημα. Όταν επιστρέφω στο νησί που βλέπω ανθρώπους που δεν ήταν του συγκινικού μου ή του φιλικού μου περιβάλλοντος και τους είχα γνωρίσει στο υπηρεσιακό μου καθήκον, που μου λένε ένα καλημέρα και μου σήκουν το χέρι και μου λένε και ένα καλημέρα έστω και από μακριά. Αυτή η στεροφημία θεωρώ ότι κάτι δείχνει, ότι μάλλον κάτι καλά κάναμε τελικά.
1: Υπάρχουν και λιμενικοί που έχουν υπηρετήσει εδώ και είναι και στο γραφείο τύπου στο Υπουργείο πάνω.
0: Που ναι, βεβαίως, εκεί.
1: Τώρα για πάμε, ο άνθρωπος που είναι πίσω από μία στολή, πόσο δύσκολο είναι να συνδυάζεται η αυστηρότητα του καθήκοντος με την ανθρώπινη προσέγγιση?
0: Αυτό είναι μια εσωτερική ισορροπία, κύριε Βούτο. Αυτή είναι μια εσωτερική ισορροπία που θα πρέπει ο καθένας από εμάς που έχουμε την τιμή να φέρουμε το εθνόσημο στο πηλίκιό μας και να φέρουμε την στολή του λιμενικού και να υπηρετούμε την πατρίδα, είναι μια εσωτερική ισορροπία. Θα πρέπει να, από μέσα μας να έχουμε βρει αυτό το πώς να το χαρακτηρίσω, τι ισορροπία, αυτή πιστεύω είναι η καταλληλότερη λέξη. Να ξέρουμε πού πρέπει και πώς πρέπει να χειριστούμε την κάθε κατάσταση, τον κάθε άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Είναι διακριτή η ρόλη, είναι η υπηρεσία, είναι η καθημερινότητα, είναι η οικογένεια, αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, εμείς που φέρουμε μία στολή και υπηρετούμε την πατρίδα, την υπηρετούμε 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες, 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Αρκεί όμως να έχεις αυτό, να είσαι ανθρωποκεντρικός, να προσεγγίσεις ανθρώπινα την κάθε κατάσταση. Ασφαλώς υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν διατάξεις, υπάρχουν κανονισμοί, δεν θα ξεφύγεις ποτέ
1: από αυτό. Είναι το ανθρώπινο στοιχείο πάλι.
0: Αλλά πάντοτε θα τα προσεγγίζεις
1: με τον ίδιο
0: τρόπο. Θα σας πω κάτι που μου έχει πει ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, αν μου επιτρέπετε, χωρίς να θέλω να καταχαράσω τη φιλοξενία.
1: Όχι, όχι, καθόλου.
0: Όταν εισήχθη στο κατατάγεν στο λιμενικό, μου είχε δώσει μια συμβουλή που τότε το κατάλαβα, δεν το συνειδητοποίησα, το συνειδητοποίησα με τα χρόνια. Μου είχε πει, χρειάζεσαι να έχεις έναν μέσο νου και μια καλή καρδιά. Του λέω δηλαδή, μου λέει να έχεις ένα μέσο νου. Δεν θα σου ζητήσει κανείς να στείλεις διαστημόπλοιο, μου λέει, στο φεγγάρι. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Αλλά πρέπει να έχεις μια μέση ευθεία και να έχεις, μου λέει, και μια καλή καρδιά.
1: Ισορροπία. Ναι.
0: Όχι καλό καλάθος, μου λέει, καλοπροαίρεση.
1: Καταλαβαίνω.
0: Αν αυτή η καλοπροαίρεση ο άλλος θέλει να εκμεταλλευτεί προς ιδίων όφελος, μου λέει, τότε έχεις μια μέση ευθεία για να το βάλεις στη θέση.
1: Πώς και
0: το άλλο μου είχε πει επίσης ότι δεν θα ξανακινηθείς ποτέ ήσυχο στα βράδια λόγω του φόρτου και των καθηκόντων και των ευθυνών που θα έχεις. Το μυστικό, μου λέει, όμως είναι να κοιμάσαι συνειδησιακά ήσυχος. Αν το καταφέρεις αυτό, τότε μου λέει κάτι κάνεις καλά. Και αν μη τι άλλο, συνειδησιακά ήσυχος κοιμάμαι, για να μην ειλικρινείς.
1: Πώς κερδίζεται η εμπιστοσύνη μιας τοπικής κοινωνίας?
0: Με την ειλικρίνεια, πάνω απ' όλα, με το να κοιτάς τον άλλον στα μάτια και να καταλαβαίνει ότι δεν είσαι αντιπαλός του ή εχθρός του. Εκεί είσαι για να τον στηρίξεις, να τον καθοδηγείς, να τον συμβουλεύσεις και πρωτίστως ότι είσαι ο άνθρωπος, είσαι η υπηρεσία, ο άλλος που έχει οποιοδήποτε θέμα θα έρθει σε σένα και θα τον βοηθήσεις ή θα του δείσεις αυτό το θέμα και θα εφαρμόσεις να είναι όσο είναι εφικτό με τις διατάξεις και τους νόμους που έχουμε, ισορροπία και ισονομία. Αυτό είναι.
1: Τι μάθατε από τους συνεργάτες και τα στελέχη που υπηρετούν στην Κεφαλονιά?
0: Πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα, γιατί ξέρετε, ο καθένας έχει να σας δώσει, να δώσει κάτι. Έχει να δώσει κάτι. Μια άποψη, μια συμβουλή, μια εμπειρία, μια γνώση, μια αντίληψη. Και αυτό είναι και το μυστικό μου, την γραφή του κάθε ενός ο οποίος έχει μια θέση ευθύνης και ηγείται, αν και είναι λίγο βαριά αυτή η λέξη, του ηγείτορα, να εισπράττεις ακριβώς, να εισπράττεις από όλους κάτι. Και εκεί τότε έρχεται η μέση ευθεία που εσύ θα τα βάλεις στο μυαλό σου όλα, θα τα διηγήσεις και σύμφωνα με τους κανόνες που έχεις, να τα εφαρμόσει.
1: Υπήρξε κάποια...
0: Εγώ προσωπικά θα σας το κρύβω, αν και δεν είναι σωστό να ξεκινάμε μια πρόταση με το εγώ, αλλά οφείλω να το καταθέσω αυτό, ότι έχω εισπράξει και ακόμα και σήμερα και εξακολουθώ να εισπράττω και θα εισπράττω για όσα χρόνια ακόμα θα είμαι στην Ελληνία, από όλους και ειδικά από τους εφισταμένους μου, γνώση και πληροφόρηση.
1: Μάλιστα. Υπήρξε κάποια πράξη συναδέλφου σας που σας έκανε να αισθάνεστε υπερήφανος, γιατί ξέρω ότι έχουν υπάρξει κάποιες
0: πράξεις. Βέβαια, πάρα πολλές. Παράδειγμα, να πιάσουμε το θέμα της διάστασης ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.
1: Μπράβο.
0: Πάρα πολλές φορές αισθανόμουν και αισθάνομαι ακόμα περήφανος για αυτά τα παιδιά, για την αυταπάρνηση που αν μη τι άλλο είχαν, που θέτανε ακόμα και τη δική τους σωματική ασφάλεια και κεραιότητα σε δεύτερο χρόνο για να σώσουμε και να σώσουν στην ουσία αυτή στο πεδίο έναν άνθρωπο που κινδυνεύει.
1: Τους δύο εξωματικούς που πέσαν στη θάλασσα και γλιτώσαν από το αυτοκίνητο που είχε πέσει μέσα στη θάλασσα τον άνθρωπο και
0: γλιτώσαν.
1: Πολλά θέματα.
0: Πολλά συμβάντα.
1: Και διασώσεις, τα ξέρω, ναι, τα έχω παρακολουθήσει, απλώς γι' αυτό σας ρώτησα. Και νομίζω
0: και
1: ότι είναι πράξεις
0: που πρέπει να λέγονται.
1: Έτσι.
0: Η ανθρώπινη ζωή είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει. Αν μη τι άλλο, κοινή λογική είναι αυτό.
1: Καταλαβαίνω. Πώς διατηρεί ένας επικεφαλής την ψυχραιμία και το ηθικό της ομάδας σου σε δύσκολες στιγμές?
0: Καταρχήν διοικούμε δια του παραδείγματος. Είναι βασική αρχή. Πρέπει να διοικείς, συγγνώμη, με το παράδειγμα. Να κατέβεις πρώτος και να φύγεις τελευταίος. Αυτό που ζητάς από τους άλλους ή επιβάλλεις από τους άλλους ή τους διατάσεις στους άλλους, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να το έχεις κάνει εσύ. Με αυτόν τον τρόπο, μια ομάδα, και θεωρώ δεν είναι μόνο στο δικό μας το επάγγελμα ή λειτουργήμα, αν το θέλετε.
1: Ναι, είναι πιο δύσκολο το δικό σας επάγγελμα, γιατί έχει πολλά να αντιμετωπίσει, πολλά θέματα.
0: Αν διοικείς δια του παραδείγματος, θεωρώ ότι έχεις διαχειριστεί, παύλα, δρομολογήσει ένα πολύ πολύ μεγάλο σημαντικό κομμάτι του πώς θα δέσεις μια ομάδα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά της.
1: Μάλιστα. Υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες χρειάστηκε να πάρετε μια απόφαση, να μην που ήταν σωστή υπηρεσιακά, αλλά δύσκολη ανθρώπινα?
0: Ναι, αρκετές φορές. Αρκετές φορές. Και εκεί πάει πια η εσωτερική ισορροπία που είπαμε προηγουμένως.
1: Μάλιστα.
0: Διότι θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο μέσα σου, όχι επειδή απλά επιτάσσεται και επιβάλλεται.
1: Ακόμα και το πλοίο που σφυρίζει, που φεύγει.
0: Το πλοίο εδώ ένα...
1: Αυτό αποδεικνύει ότι είσαστε κοντά στη θάλασσα.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαι στο λιμάνι, γιατί έχουμε κάποια μέτρα εποπτείας. Οπότε είμαι κάτω στο λιμάνι εδώ και μαζί με τα συνεργάτες μου και εποπτεύουμε κάποιες διαδικασίες.
1: Ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα ηγεσίας που παίρνετε μαζί σας και τι σημαίνει για εσάς να υπηρετεί κανείς τον πολίτη?
0: Ευθύνη. Είναι μεγάλη ευθύνη. Και δεν θέλω να ακουστεί σαν μια ωραία πρόταση, μια ωραία έννοια. Αυτό είναι στο τέλος της ημέρας. Η ευθύνη. Η ευθύνη είναι να υπηρετείς. Γιατί αυτό είναι ευθύνη. Και μην ξεχνάτε ότι είμαστε όλοι εθελοντές αυτό, έτσι.
1: Είναι λογικό.
0: Δεν μας πήρε κανείς από τα αυτή. Έτσι. Το επιθυμούσαμε, το πετύχαμε, το καταφέραμε και το υπηρετούμε.
1: Για πάμε τώρα στο θέμα ασφάλειας στη θάλασσα, γιατί αυτό είναι το βασικό και που πρέπει και οι πολίτες να το γνωρίζουν από την εμπειρία σας. Ποια είναι τα συχνότερα λάθη που κάνουν επαγγελματίες και εραστέχνες στη θάλασσα και πόσο σημαντική είναι η πρόληψη σε σχέση με την επέμβαση όταν συμβεί ένα περιστατικό?
0: Δυστυχώς, πολλές φορές σαν άνθρωποι, γιατί αυτό είναι ιδίωμα θεωρώ της ανθρώπινης νοοτροπίας και ιδιοσυγκρασίας, αψηφούμε τον κίνδυνο. Είτε γιατί θεωρούμε ότι έχουμε τη γνώση, ότι είμαστε έμπειροι, δεν ξέρω ο καθής πώς μπορεί να το προσεγγίσει αυτό το θέμα. Πολλές φορές βάζουμε την ασφάλειά μας σε δεύτερο μοίρα, σε δεύτερο χρόνο. Θεωρούμε ότι είμαστε, πώς να το χαρακτηρίσω, άτρωτοι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κανείς μας άτρωτος.
1: Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε
0: ένα φυσικό στοιχείο που είναι η θάλασσα. Θέλει σεβασμό, κύριε Βουτό. Δεν θέλει φόβο. Σεβασμό.
1: Ναι.
0: Εάν
1: θέλετε γνώσεις, δηλαδή, έτσι, αν εξαρτάται από γνώσεις, θέλει σεβασμό. Πολύ καλά το λέτε.
0: Θέλει σεβασμό η
1: έτσι.
0: Θάλασσα.
1: Δεν το γνωρίζω, όλο ξέρω και κάνω ό,τι θέλω. Το σέβομαι. Ακριβώς, γιατί η θάλασσα θέλει σεβασμό, πράγματι. Το λένε όλοι οι ναυτικοί, αυτό το λένε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, η θαλασσοκράτη Αγγλία του 17ου, 18ου, 19ου και του 20ου αιώνα, αν θέλετε. Τότε είχαν μια έκφραση ότι η ναυτική περιπέτεια, το Marine Adventure, ξεκινάει από τη στιγμή που θα λύσεις το σκηνάκι από μια βάρκα που θα περάσεις από τη μία όχθη του ποταμιού στην απέναντι. Ναι. Τότε ξεκινάει μια ναυτική περιπέτεια. Προσπαθήσαμε δηλαδή με αυτή την κλασιρότητα να δείξουν ότι όντως θέλει σεβασμό.
1: Αν δεν σεβαστείς τη θάλασσα, δεν σε σέβεται και κινδυνεύεις. Τόσο απλά.
0: Η θάλασσα όσο όμορφη είναι, τόσο δεν συγχωρεί.
1: Τι πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα οι κυβερνήτες των σκαφών, οι ψαράδες και οι λιούμενοι και ποια είναι η συμβουλή που δεν πρέπει ποτέ να αγνοεί κάποιος πριν βγει στη θάλασσα?
0: Να μην υπερβάλλει τον εαυτό του και να μην θεωρεί ότι μπορεί να διακριθεί
1: καθόλου
0: να υπερβαίνει τις δυνάμεις του. Ναι. Ακριβώς. Δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα να σας κουράσω ότι θα πρέπει το σκάφος να έχει τα πιστοποιητικά του, να είναι ελεγμένο, να έχει τα σωστικά, τα
1: πιστοποιητικά του,
0: να φοράνε τα σωσίδια τους,
1: ναι,
0: κτλ. Αυτά είναι στην τελική κοινή λογική πέρα από τα επιτάσσει ο νόμος. Ο νόμος δεν επιτάσσει την κοινή λογική στην ουσία.
1: Βλέπουμε ότι πρόσφατα, εχθές, το ναυάγιο που έγινε με τους ανθρώπους που βγήκε ο καπετάνιος με μεγάλο καιρό, δεν σεβάστηκε τη θάλασσα και τον καιρό και τους έμπνιξε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ήταν κάποιος μετανάστες τώρα στην Κρήτη που του μπάρισε το σκάφος του λόγω κακοκαιρίας και είναι αγνοούμενοι. Όλα αυτά είναι θέμα σεβασμού. Αυτό ακριβώς που είπατε προηγουμένως. Ότι πρέπει να σεβόμαστε τη θάλασσα και να μην την εμψηφούμε. Ότι τα γνωρίζουμε και τα αντιμετωπίζουμε. Θέλει μεγάλο σεβασμό. Πραγματικά. Πώς έχουν βοηθήσει οι νέες τεχνολογίες στις επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και ελέγχου στον τομέα το δικό σας και τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης για την επικοινωνία με τις λιμενικές αρχές σε περίπτωση ανάγκης?
0: Οι νέες τεχνολογίες είναι ένα χρησιμότατο εργαλείο και από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η διαθεσιμότητα και η ορθή και η επισταμένη χρήση τους, βοηθάνε τα μέγιστα, τα μάλα. Τώρα ο πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι αν απαιτηθεί μην το αφήσει να συρθεί, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μια κατάσταση. Αν αισθανθεί ότι κάτι δεν πάει καλά πριν φτάσει στην αίσθηση του κινδύνου, καλό είναι να ενημερώνει και να επικοινωνεί με τα τόπους λιμεναρχία. Υπάρχουν διάβλη επικοινωνίας, τηλέφωνα, βιβλία.
1: Ακόμα και μέσα από το 112, κύριε Σιούτη, έτσι.
0: Από το 112. Ναι. Όλα αυτά καλό
1: είναι να ενημερώσει.
0: Κάτι δεν πάει καλά,
1: ναι.
0: Καλό είναι να ενημερώσει.
1: Αμέσως.
0: Βέβαια,
1: αμέσως.
0: Ξεκινάμε όμως ότι θα πρέπει πριν ξεκινήσουμε να έχουμε σεβαστεί τη θάλασσα.
1: Ναι,
0: είτε παίρνουμε το βαρκάκι μας και πάμε μια μικρή βολτίτσα,
1: έτσι.
0: Είτε βουτάμε στη θάλασσα, στο μακρύ, στο πλατή, στα γραδάκια, οπουδήποτε, στο μύρτο, στους πετανούς μας. Έτσι,
1: είδαμε την άλλη φορά τι περάσαμε στο μύρτο με τον άνθρωπο τον οποίο τον παρέσυρε το κύμα. Και προσπάθησαν οι λιμενικοί να μπορέσουν να τον βγάλουν έξω και δεν γινόταν με τίποτα. Τα ζήσαμε και αυτά. Έτσι, αν τα λέμε,
0: εγλίτωσε ο άνθρωπος. Πήγαν όλα καλά και αυτή είναι και η ηθική μας ικανοποίηση.
1: Είναι θέμα σεβασμού. Δηλαδή, δεν υπολόγισε τα κύματα, δεν υπολόγισε τον καιρό και νόμιζε ότι θα το καταφέρει να γυρίσει πίσω. Δεν τα κατάφερε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Υπάρχει πάντα και μια κακιά στιγμή.
1: Έτσι,
0: δηλαδή, δεν το κάνει και εμένα.
1: Όχι, αλλά είναι θέμα ίσως σε κάποια στιγμή ότι θα τα καταφέρω. Αυτό που λέμε να μην βάζουμε τον εαυτό μας ότι θα τα καταφέρουμε, ενώ μπορεί να μην σεβόμαστε εκείνη τη στιγμή αυτό ακριβώς που βλέπουμε μπροστά μας και να την πατήσουμε. Πώς μπορούν οι τοπικές κοινωνίες να συμβάλλουν περισσότερο στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και του θαλάσσιου περιβάλλοντος?
0: Κοιτάξτε να δείτε, ο ενεργός πολίτης είναι ενεργός πολίτης, είτε μέσω εθελοντικών ομάδων που υφίσταται και τους επικροτώ, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμες μονάδες, φορείς, σωματεία, είτε ακόμα είτε στο πεδίο των επιχειρήσεων, ακόμα και σε συμβουλευτικό ρόλο. Όταν είμαστε ενεργοί πολίτες, θεωρώ ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε τα πάντα και να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή στη θάλασσα και να προστατεύσουμε και το περιβάλλον και να προστατεύσουμε τον τόπο μας και να προστατεύσουμε την ίδια την ανθρώπινη ζωή στο τέλος της ημέρας.
1: Μάλιστα. Για πάμε τώρα περιβάλλον και νησιωτικότητα, να μας πείτε ποιες είναι οι μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ένα νησί όπως η Κεφαλονιά.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι στο άμεσο πεδίο των αρμοδιοτήτων μου και των γνώσεών μου.
1: Η προστασία δηλαδή των αχτών και του θαλασσίου πλούτου εντελείται στο λιμενιαρχείο.
0: Ναι, δεν είμαστε όμως περιβαλλοντολόγοι. Εμείς είμαστε
1: απλώς προστατεύεται για κάποιες θέσεις.
0: Αλλά μου επιτρέπετε πάλι θα χρησιμοποιήσω την κοινή λογική. Έχουμε δανειστεί τον τόπο μας από τα παιδιά μας.
1: Ναι.
0: Όπως λέει μια πολύ πολύ σωστή κατεμέρηση. Ήτανε οι γονείς μας, την είχαν δανειστεί το νησί μας από εμάς και εμείς το έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας.
1: Πρέπει να τον παραδώσουμε σωστό. Ναι,
0: άρα οφείλουμε σαν γενεά να την παραδώσουμε στην επόμενη γενεά όπως την πήραμε και καλύτερη.
1: Για την ενημέρωση αυτή που είπατε, πρέπει από εμάς να ενημερώνουμε τους κατοίκους, τους επισκέπτες και φυσικά και οι επαγγελματίες να σέβονται το χώρο τον οποίο καταλαμβάνουν έστω και για τις ακτές και όλα αυτά. Και να δώσετε και
0: το μήνυμα. Ότι γίνεται, εντάξει, θα μου πείτε, ναι, δεν
1: θέλω
0: είναι
1: να δώσετε και ένα μήνυμα σε μια παιδιά για το σεβασμό στη θάλασσα, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έχουμε και νέα παιδιά και στη σχολή που υπηρετούν για να γίνουν καπετανέοι, αλλά και νέα παιδιά τα οποία ασχολούνται με θαλάσσια σπορ και όλα τα υπόλοιπα. Ποιο είναι το μήνυμά σας από την εμπειρία σας?
0: Το μήνυμα μου είναι αυτό που είπαμε πριν, να σεβόμαστε.
1: Σεβασμό. Ναι.
0: Σεβασμό στον εαυτό μας, σεβασμό
1: στο περιβάλλον και σε όλα. Ναι, καταλαβαίνω.
0: Στον δίπλα μας, σεβασμό στον συμπολίτη μας, σεβασμό στην επιχείρησή μας, σεβασμό στον εθελοντισμό μας, σεβασμό στο νησί μας, σεβασμό σε όλους.
1: Αγάπη, πρώτα πρώτα στο νησί μας, το βασικό.
0: Αν υπάρχει σεβασμός, θεωρώ ότι τα περισσότερα θέματα διαχειρίζονται και αντιμετωπίζονται με εύκολο και απλό τρόπο.
1: Για να πάμε τώρα στη μετάβαση στον Πειραιά και να μας πείτε τι σημαίνει για σας η ανάληψη καθηκόντων υποδιοικητής στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, που δεν είναι λίγο, έτσι. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει το Κεντρικό Λιμεναρχείο και ποιες είναι οι μεγαλύτερες ευθύνες στις νέες θέσεις που έχετε.
0: Εντάξει, είναι τιμή για εμένα που υπηρετώ ως υποδιοικητής στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, ως μεγαλύτερη πατρίδας μας και της Μεσογείου, της Ανατολικής Μεσογείου τουλάχιστον και τα μεγαλύτερα της Ευρώπης. Οι ευθύνες εννοείται ότι είναι πολύ πολύ μεγαλύτερες και περισσότερες, αλλά εξού και είναι η εξέλιξή μας ως αξιωματική. Όσο εξελισσόμεθα και αναρριχόμεθα στις θέσεις ευθύνης, έτσι μεγαλώνουν και οι ευθύνες μας. Ένα μεγάλο σχολείο πια.
1: Είναι οι εμπειρίες σας που έχετε από την Κεφαλονιά που θα σας φανούν περισσότερο χρήσιμες στην Πειραιά?
0: Ναι, βεβαίως. Και της Κεφαλονιάς και της ΚΟ και της Ακίθου και της Κέρκυρας, σε όλα τα λιμενάρχεια που έχω κληθεί και έχω υπηρετήσει, όλη αυτή σωρεύεται μια εμπειρία και πια προσπαθώ να την αποτυπώσω με τα νέα δεδομένα όμως, με τις νέες ιδιαιτερότητες, με τα νέα μεγέθη του Πειραιά.
1: Ποια είναι η πρώτη στόχη που θέτετε στη νέα σας θέση?
0: Η ασφάλεια.
1: Μάλιστα.
0: Η ασφάλεια.
1: Καταλαβαίνω.
0: Αυτό. Να υπάρχει ασφάλεια.
1: Βλέπετε τη μετάθεσή σας ως επιβράβευση ή ως νέα δοκιμασία ή και τα δύο?
0: Και τα δύο θα σας έλεγα. Είναι διτή. Και πάντοτε όλες οι υπηρεσίες έχουν αυτή τη διτή ιδιότητα. Είναι μια επιβράβευση της υπηρεσιακής μας εξέλιξης και κάθε νέα υπηρεσία είναι μια νέα πρόκληση.
1: Μια διαφορετικότητα. Τι σας λείπει περισσότερο από την υπηρεσιακή καθημερινότητα της Κεφαλονιάς?
0: Τουλάχιστον σαν πρώτη εικόνα θα σας έλεγα η επικοινωνία και η αμεσότητα με τον πολίτη και τον κόσμο, διότι όπως τα αντιλαμβάνεστε είναι γεγονός ότι ο Πειραιάς το επίνιο της πρωτεγούσης, δεν υπάρχει αυτή η αμεσότητα όπως υπάρχει σε ένα μέρος όπως είναι το νησί μας.
1: Ξένοι στους ξένους, ναι, καταλαβαίνω.
0: Ναι, εντάξει, εδώ τα πράγματα είναι σε μεγαλύτερο μέγεθος, οι άνθρωποι πολύ πολύ περισσότεροι.
1: Περισσότερο είναι παρά ναι, κατά ανθρώπους.
0: Ναι, αυτή η αμεσότητα ναι, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει όπως η Κεφαλονιά. Για να πάμε τώρα λίγο στην προσωπική πλευρά της αναχώρησης και να μας πείτε ποια στιγμή από την Κεφαλονιά θα μείνει για πάντα στη μνήμη σας.
0: Τη μέρα που αποχαιρετήθηκαμε με τους συνεργάτες μου, με τους αδέλφους, με τις υπόλοιπες αρχές, με ανθρώπους που όταν με χαιρετάγανε, με ευχαριστούσαν και τους ευχαριστούσαν αντίστοιχα και μου λέγανε καλό κατεβόδιο και Στεφανίδη, αυτή είναι η πιο συγκεκριμένη στιγμή.
1: Και τι σας δίδαξε η Κεφαλονιά για τους ανθρώπους και για τη ζωή?
2: ότι στο τέλος της ημέρας όλοι μας, μα όλοι μας είμαστε άνθρωποι και όλοι μας, μα όλοι μας οφείλουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο.
1: Επίσης, πόσο σημαντική ήταν η στήριξη της οικογένειας σας σε αυτή τη μακρά διαδρομή?
0: Η πλέον σημαντική, κύριε Βούτο. Διότι για χάρη της οικογένειάς μου μπόρεσα και εγώ αυτή τη στιγμή να είμαι πολυμενεύσιμος και πολυμενευτικός.
1: Καταλαβαίνω. Γιατί αν δεν το ήθελα, καταλαβαίνω, θα είχατε πρόβλημα. Είναι σημαντικό.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Είναι δύσκολο. Γιατί αλλάζουν η νοοτροπία τα παιδιά, αλλάζουν...
0: Είναι ισορροπίες, είναι η στήριξη, είναι πάρα πολλά θέματα. Αν δεν έχεις στήριξη από την οικογένειά σου...
1: Προχωράς μπροστά.
0: Και το κάτι παραπάνω, ναι, δεν είναι...
1: Προχωράς μπροστά, ναι, καταλαβαίνω. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να είχατε προλάβει και να ολοκληρώσετε πριν φύγετε από εδώ, από την Κεφαλονιά?
0: Πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Αλλά πιθανόν αυτό να οφείλεται και σε αυτό που σας είχα πει και πιο πριν, ότι για μένα πάντοτε ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
1: Φεύγετε δηλαδή μόνο υπηρεσιακά, το κομμάτι αυτό παραμένει στο νησί, έτσι? Αυτό καταλαβαίνω.
0: Το νησί είναι το νησί μας. Μάλιστα. Είναι το σπίτι μας, είναι ο τόπος μας.
1: Για να πάμε σε σύντομες τώρα αυθόρμητες ερωτήσεις. Θάλασσα ή στεριά?
0: Θάλασσα.
1: Καθήκον ή συνέστημα?
0: Καθήκον.
1: Ηρεμία ή δράση?
0: Δράση θα έλεγα.
1: Κεφαλονιά σε μία λέξη?
0: Όπως μας.
1: Ηγεσία σημαίνει το μεγαλύτερο μάθημα της καριέρας σας?
0: Ναι, ναι.
1: Μία αξία που δεν διαπραγματεύεστε?
0: Ακεραιότητα.
1: Ένα λάθος που σας έκανε καλύτερο?
0: Πολλά. Πάρα πολλά.
1: Ένα πρόσωπο που θέλετε να ευχαριστήσετε?
0: Την οικογένειά μου. Δεν είναι ένα πρόσωπο. Όλη μου την οικογένεια.
1: Και ένα μήνυμα στους νέους λιμενικούς από την εμπειρία σας?
0: Καλή δύναμη και να τιμούν το καθήκον τους.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στο δυνατό κλείσιμο. Αν είχατε απέναντί σας αυτή τη στιγμή όλους τους ανθρώπους της Κεφαλονιάς, τι θα θέλατε να τους πείτε?
0: Να συνεχίσουν να είναι αυτό που είναι, οι αυθεντικοί κεφαλήνες, να προοδεύει το νησί μας και να δώσουμε ένα καλύτερο νησί στα παιδιά που έρχονται.
1: Τι θα θέλατε να πείτε δημόσια στους συναδέλφους σας με τους οποίους μοιραστήκατε εύκολες και δύσκολες στιγμές?
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ.
1: Ποια υπόσχεση δίνετε στο νησί που αποχαιρετάτε?
0: Θα είμαι πάντα δίπλα του.
1: Και όταν στο μέλλον ακούτε τη λέξη Κεφαλονιά, ποια εικόνα πιστεύετε ότι θα έρχεται πρώτη στο μυαλό σας?
0: Το ηλιοβασίλεμα από το μακρύ γυαλό.
1: Και ποιο μήνυμα θέλετε να μείνει σήμερα στους ακροατές μας που σας άκουσαν, νομίζω, και κατάλαβαν ποιος είναι ο Σιούτης ο Θανάσης, ο πλοίαρχος?
0: Το μήνυμα είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως, κύριε Βούτο. Να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε όλοι, ο καθένας από το μετερίζι του, το καθήκον του, τις φιλοδοξίες του, την καθημερινότητά του, να διατηρήσουμε το νησί μας και ό,τι συνεπάγεται από αυτό, από το φυσικό του περιβάλλον μέχρι και την κουλτούρα μας, την τοπιολαλιά μας, μέχρι και τη γαστρονομία μας, την καθημερινότητά μας και που λέμε καλημέρα ένας τον άλλον. Αυτό να το διατηρήσουμε, να το ενισχύσουμε, να το παραδώσουμε ακόμα καλύτερα.
1: Κύριε Πλοίαρχε, σας ευχαριστούμε για όσα προσφέρατε στην Κεφαλονιά, για την παρουσία σας δίπλα στους πολίτες, για το αίσθημα της ασφάλειας που καλλιεργήσατε όλα αυτά τα χρόνια. Σας αποχαιρετούμε με συγκίνηση αλλά και με υπερηφάνεια για τη νέα θέση ευθύνης που αναλαμβάνετε και σας ευχόμαστε υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στα νέα σας καθήκοντα ως υποδιοικητής στο Κεντρικό Λιμεναρχείο του Πειραιά. Και η Κεφαλονιά δεν σας λέει αντίο, σας λέει στο επανειδήν.
0: Ακριβώς. Εγώ να σας ευχαριστήσω για όλα. Με τιμάτε, με συγκινείτε και θεωρώ ότι το ωραιότερος τρόπος για να κλείσουμε αυτή τη μικρή τηλεφωνική μας παρέμβαση και σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά είναι στο επανειδήν.
1: Ήταν η χαρά μου, κύριε Πλοίαρχε. Σας εύχομαι καλή τύχη στα νέα σας καθήκοντα. Να είναι καλά η οικογένειά σας, να χαρείτε τα παιδιά σας. Και θα τα λέμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Στο επανειδήν.

0: Πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Τουλάτο Σταύρο, που είναι μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα. Και θα του πούμε και χρόνια πολλά για τη γιορτή του. Να είναι καλά, γερός δυνατός. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα. Εκατόχρονος.
1: Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Καλή ραδιοφωνική σεζόν να βγει και εγώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τουλάτε μου. Για να πάμε στην επόμενη μέρα, μετά την ομιλία του αρχηγού σας, του κ. Ανδρουλάκη, και να μας πείτε τι σας ενέπνευσε και πώς είδατε την ομιλία του.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι και η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου μας, στις 12 του μήνα, αλλά και μετέπειτα συνέντευξη τύπου την επόμενη μέρα, ήταν μια κατοπιστικότατη ομιλία. Νομίζω ένισε οποιαδήποτε απορία για το ποιος έχει το κυβερνητικό πρόγραμμα και το ποιος είναι η δύναμη αυτή απέναντι στην Δημοκρατία που μπορεί να κυβερνήσει τον τόπο. Και από ό,τι βλέπω και από τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και γενικότερα με τον κόσμο τον οποίο μιλάω απ' έξω, ακούω πάρα πολύ καλές κριτικές. Νομίζω ότι ήταν κατοπιστικότητος, έδωσε μια χάρτα γενικότερα για το πού θα πρέπει να προχωρήσει η χώρα, το πού χρειάζεται να προχωρήσει η χώρα, τα οικονομικά μέτρα, και μπορούμε να τα πούμε και συνοπτικά ποια είναι
0: αυτά. Να μας τα πείτε αναλυτικά, δεν έχουμε πρόβλημα, έχουμε ώρα.
1: Κοιτάξτε,
0: ο σκοπός είναι ο κόσμος να ακούει τις θέσεις των κομμάτων και όχι μόνο λόγια αλλά και πράξεις. Όχι να ακούμε ότι δύο μήνες είναι το Ταμείο Ενεργείας, γιατί το Ταμείο Ενεργείας δεν είναι του κράτους, είναι τα λεφτά μας, είναι τα δικά μας τα λεφτά και ο κόπος μας, πράγμα που δεν το σέβονται κάποιοι. Όλα αυτά πρέπει να λέγονται, κύριε Τουλάτε.
1: Πολύ σωστά, κύριε Βούτο, και το σημαντικότερο είναι ότι το πρόγραμμα, το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ κινήθηκε πάνω στη βάση της δημογραφικής κρίσης. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, και κάτι άλλο το οποίο έχουν παραλείψει και δεν θέλω να πιστεύω ότι το έχουν κάνει τεχνιέντος πάρα πολλοί δημοσιογράφοι και κανάλια σε αυτές τις μέρες, είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το έθιξε ο πρόεδρος μας. Είναι η πρότασή του η οποία έχει μηδαμινό ουσιαστικά δημοσιονομικό κόστος, αλλά τεράστιο κοινωνικό. Έδωσε πρόταση οι γονείς οι οποίοι είναι πάνω από 55 ετών και έχουν παιδιά με αναπηρία να μπορούν να συνταξιοδοτηθούν. Είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι σοβαρό κοινωνικό μέτρο, και από εκεί και πέρα κινηθήκαμε και στα πλαίσια της 13ης σύνταξης. Μιλήσαμε ότι θα πρέπει να δοθεί σε δύο δόσεις, μία του 27 η οποία έχει ένα κόστος 80 εκατομμυρίων ευρώ διαφορά με αυτό που έχει προτείνει η Δημοκρατία στους συνταξιούχους, και η επόμενη δόση να δοθεί περί του τέλους της επόμενης τετραετίας. Μιλήσαμε φυσικά και για ένα νέο ΚΑΣ για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Είπαμε για το 13ο μισθό στο δημόσιο, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, διότι οι δημόσιοι υπάλληλοι στην πραγματικότητα έχουν πληγεί και αυτοί πάρα πολύ από τα τελευταία χρόνια από την οικονομική κρίση. Το πρόγραμμά μας, όπως σας είπα, είναι πλήρως κοστολογημένο. Έχουμε δώσει ακριβώς τα νούμερα για όλα αυτά που έχουμε δώσει ως πρόταση, και συνεχώς η Νέα Δημοκρατία λαϊκίζει, και είναι αυτό που και ο πρόεδρος
0: μας. Αυτό που σας λέει δηλαδή ότι που θα βρείτε τα λεφτά και τάζετε μόνο εκατομμύρια, έτσι.
1: Εντάξει, κύριε Βούτο, εμείς σας είπαμε ότι αυτή τη στιγμή το κόστος της 13ης σύνταξης έτσι υπολογίζεται περίπου στα 840 εκατομμύρια και το 13ο μισθό στα 1,27 δισεκατομμύρια. Δεν βρέθηκε ένας κάποτε που διάσκεψε να ρωτήσει, όταν ο κ. Μητσοτάκης στην πραγματικότητα ήταν ζελαγούς με πετραχίλια. Θυμόμαστε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, θυμόμαστε, είστε πολλά χρόνια
0: την προσπάθεια. Δεν τα λέτε εμένα, γιατί ο Κατρούγκαλος μου έφαγε εμένα τη σύνταξή μου και μας έφαγε και το αποθεματικό των 8,5 εκατομμυρίων που είχαμε στο Ταμείο των Δημοσιογράφων, και δεν έχουμε φράγκο τσακιστό. Μην μου τα λέτε εμένα, τα έζησα εγώ. Έπρεπε να παίρνω ένα αλφα ποσό, γιατί δεν είναι ανάγκη να λέμε τα ποσά, και από εκεί πέρα μου το έδωσε μισή σύνταξη και δεν μπορώ να ζήσω. Γιατί θέλω 250 το λιγότερο συμμετοχή στα φάρμακά μου και δεν μου φτάνει η σύνταξή μου. Για να ζήσω και το παιδί μου, να ζήσω όπως πρέπει αξιοπρεπώς. Και έχω 42 χρόνια αίσθημα. Λοιπόν, τους έχω ζήσει, μην μου το λέτε, τους ξέρω πάρα πολύ καλά. Και δεν είναι αυτό, συνέχισε και η Νέα Δημοκρατία τον νόμο Κατρούγκαλου. Δεν τον σταμάτησε. Εδώ είναι το μεγάλο λάθος που κάνει η πολιτική. Θα συνεχίσει και το ΠΑΣΟΚ να το κάνει ή θα το αλλάξει. Εδώ ενδιαφέρει τον κόσμο και τους συνταξιούχους και τους ανθρώπους που δεν μπορούν να αντέξουν, όπως είπατε προηγουμένως.
1: Κύριε Βούτο, όπως σας είπαμε και το είπε και ο πρόεδρος μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, εμείς δεν πήγαμε στη ΔΕΘ προχθές με ένα μαγικό ραβδάκι και ένα χαρτί και να υποσχεθούμε ότι θα αλλάξουμε από τη μία μέρα στην άλλη τα κακώς κείμενα του τόπου. Εμείς είπαμε ότι υπάρχουν κάποιες προτάσεις. Εμείς έχουμε κάποιες προτεραιότητες. Λοιπόν, οι προτεραιότητες της Νέας Δημοκρατίας, διότι κακά τα ψέματα, κύριε Βουτώ. Έχουμε από τη μία μια κυβέρνηση η οποία έχει δώσει ό,τι την δώσει 7 χρόνια. Έχουμε έναν νεοεμφανιζόμενο, υποτίθεται, αλλά δεν είναι καθόλου εμφανιζόμενος και είναι πλήρως δοκιμασμένος, που λέγεται Αλέξης Τσίπρας. Και είδαμε τι έφερε ο Αλέξης Τσίπρας στην τριετία του 2015-2019. Έχουμε και την άλλη, το Πασόκ. Και έχουμε και την άλλη, κύριε Βούτο, το Πασόκ, το οποίο από τον πρόεδρό του που δεν έχει κληθεί να κυβερνήσει μια μέρα τον τόπο και από τα στελέχη του τα οποία είναι στελέχη νέα, στελέχη τα οποία έχουν όρεξη να προσφέρουν. Και είδαμε μια συνολικά μια κυβερνητική πρόταση. Και καλό τον κόσμο, έτσι, γιατί πάρα πολλοί ασχολούνται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ΠΑΣΟΚ έχει ανεβάσει και τις 7 μεγάλες πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει και είναι η βάση του προγράμματος μας, του κυβερνητικού μας προγράμματος. Καλό τον κόσμο να διαβάσει το πρόγραμμά μας, να δει τις κοστολογίες τις οποίες έχουμε κάνει, να ρωτήσει, να διαφερθεί. Εμείς είμαστε εδώ και σαν άνθρωποι μέσα στην κοινωνία. Και προσπαθούμε για το καλύτερο. Δεν έχουμε κάποια μαγική.
0: Αυτό που εξήγηλε με το θέμα των τραπεζών, τα δάνεια και με τα funds, θα το εφαρμόσει? Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι δυστυχώς οι τράπεζες είναι χορηγοί των κομμάτων. Και το λέω χορηγοί των κομμάτων, όταν αυτή τη στιγμή χρωστάνε τα κόμματα 600 εκατομμύρια και δεν τους πειράζει κανένας. Και εγώ που χρωστάω 100 ευρώ, με παίρνει τηλέφωνο κάθε μέρα η εισπρακτική εταιρεία και μου σπάει τα νεύρα. Αυτό λέει ο λαός. Θα μπορέσουμε να καταπατήσουμε αυτή ακριβώς τη λέλαπα? Εδώ είναι. Τότε θα μπορέσει να εμπιστευτεί το Πασόκ ο κόσμος, όταν θα ξέρει ότι δεν θα έχει αυτό το πρόβλημα. Και θα λυθεί το πρόβλημά του και τα 100 ευρώ που είχε πάρει δάνειο δεν θα γίνουν 1000. Αυτό είναι η καθημερινότητα, κύριε Τουλάτε, το ξέρετε πολύ καλά.
1: Πρώτα απ' όλα, κύριε Βούτε, να πάρουμε κάποια δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξής. Το Πασόκ εξυπηρετεί τα δάνειά του. Τα δάνεια δεν εξυπηρετούμενα, τα δάνεια του Πασόκ. Και ένα μεγάλο μέρος της κρατικής επιχειρήσης πηγαίνει στα δάνεια του Πασόκ, πρώτον. Δεύτερον, τα δεδομένα είναι τα εξής. Από τη μία έχουμε το Πασόκ, το οποίο το 2010, στα πιο δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, προστάτευσε την πρώτη και κύρια κατοικία του Έλληνα. Και έχουμε και από την άλλη τις περιπτώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Τσίπρα δηλαδή τώρα, της Νέας Ελλάς και της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι κατηρύγησανε τον νόμο του Πασόκ του 2010. Έτσι και έγιναν οι εκλογικοί τους πλησιασμοί, ξεκινήσαν επί ΠΑΣΥΡΙΖΑ και μετέπειτα εξελίχθηκε επί Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε καταθέσει πάρα πολλές φορές στην Ελληνική Βουλή νομοσχέδιο το οποίο βασίζεται στην προστασία της πρώτης και κυρίας κατοικίας. Η Νέα Δημοκρατία φυσικά μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα το καταψηφίζει. Και να θυμίσω και στον κόσμο το 2010 ότι όταν έφερε το ΠΑΣΟΚ την προστασία της πρώτης και κυρίας κατοικίας για τον Έλληνα στα πιο δύσκολα χρόνια, ξαναθυμίζω, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισαν αυτό το νόμο. Οπότε αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να αφισβητηθούν από κάποιον. Έτσι, μέσα στο πρόγραμμά μας είναι και η προστασία της πρώτης και κύριας κατοικίας. Το συζητάμε αυτό, όπως και ο αφελληνισμός, γιατί εδώ πέρα, κύριε Βούτο, θα πρέπει να λέμε αλήθεια στην κοινωνία. Αυτή τη στιγμή το όποιο κόστος, όποια ανάπτυξη υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, είναι βάση του Ταμείου Ανάκαμψης και βάση 50% περίπου του real estate. Τι σημαίνει real estate? Χρησιμοποιούν πάρα πολλοί άνθρωποι ξένοι τύπο της Golden Visa, οπότε και αγοράζουν πάρα πολύ φθηνά σπίτια, τα κάνουν Airbnb και αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστια εργασιακή κρίση.
0: Και τα λεφτά φεύγουν έξω, δεν μένουν εδώ. Αυτό είναι το βασικό.
1: Μα φυσικά, κύριε Βούτο, αυτό λέμε εμείς.
0: Όπως και εδώ στην Κεφαλονιά, μην το ξεχνάμε, και εδώ στην Κεφαλονιά, πόσοι Εγγλέζοι έχουν αγοράσει σπίτια, παίρνουν τα λεφτά στην Αγγλία, δεν μένει φράγκο τσακιστό εδώ πέρα και λένε ότι έρχεται συγγενής μου και το εγγυάζει από την Αγγλία. Και ούτε καν φαίνεται ότι είναι εγγυασμένο. Όλα αυτά συντελούν στην ανάπτυξη κάθε τόπου. Και έρχομαι τώρα σε αυτό το βασικότερο θέμα, είναι στην ψήφιση του χωροταξικού και του θαλάσσιου πάρκου. Αυτά τα δύο δεν καταστρέφουν το νησί μας, κύριε Τουλάτε. Δεν θα πρέπει κάτι να γίνει εδώ πέρα και να μην το αφήνουμε λαό-λαό και ήσυχα, για να μην έχουμε πολιτικό κόστος? Το έχετε σκεφτεί αυτό, ότι το αφήνουν σε ησυχία τα Ιόνια νησιά, λόγω ότι θα πάμε για εκλογές, γιατί στο Αιγαίο γίνεται ο χαμός, γιατί μίλησαμε την κυρία Βασιλείου που είναι πρόεδρος των Αλλιών όλης της Ελλάδος και μου λέει αν διαβάσεις το Αιγαίο είναι καταστραμμένη η Αλλή, εντελώς. Τώρα εδώ δεν έχουν ακόμη το ψηφίσει το νομοσχέδιο, γιατί σου λέει αν ψηφίσουμε και το Ιόνιο τελειώσαμε. Να μου δίνει στη θάλασσα να γίνονται θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, να δίνει εξόρυξη πετρελαίου, να δίνει ιχθυοκαλλιέργειες και να μην αφήνει ούτε τον τουρίστα να κάνει μπάνιο, γιατί τις 7 η ώρα θα εμποδίζει λέει την προστασία της Χελώνας ή οτιδήποτε άλλο. Και είναι 27 παραλίες στην Κεφαλονιά. Καμία στην Κέρκυρα, καμία στη Λευκάδα, καμία στη Ζάκηθο. Γιατί δηλαδή εδώ πέρα, τι είμαστε εμείς, θα καταστρέψουμε το νησί μας και δεν μιλάει κανένας. Ο βουλευτής είναι συγκύριε σε όλα. Όλα καλά. Και θα έρθει ο Μητσοτάκης να μας πει τι τώρα τις εκλογές. Για να καταλάβω δηλαδή.
1: Δεν είναι κύριε Βούτη ότι είναι φουρπεκά, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για να ελέγχει.
0: Για την χτινοτροφία λέτε. Ρωτήστε τον κύριο Πουλάτο που το ρωτάω συνέχεια τι καταστροφή έχουν πάθει οι χτινοτρόφοι που δεν τους αφήνει ούτε να υποστήσουν τα ζώα τους, που δεν έχουμε κρούσματα εδώ πέρα.
1: Κύριε Βούτο, τα προβλήματα είναι πολλά. Έτσι, όσον αφορά...
0: Ναι, αλλά αυτά όμως, αυτά διωγγώνονται και αγανακτεί ο κόσμος και δεν σας πιστεύει κανένα. Δεν πιστεύει ούτε πολιτική ούτε πολιτικούς. Εδώ είναι η ουσία. Πώς θα μπορέσετε αυτόν τον κόσμο το 70% της Κεφαλονιάς που δεν ψήφισε ή θα με πρώτη σε αποχή να μπορέσει να σηκωθεί και να δώσει ένα μήνυμα. Εδώ σας θέλω.
1: Κύριε Βούτο, εμείς όπως βλέπετε και όπως βλέπει και το μεγάλο μέρος της κοινωνίας, κάνουμε μια μάχη με την αντιπολίτευση.
0: Και δεν το λέω προσωπικά, μην το παρεξηγήσω.
1: Δεν το καταλαβαίνω,
0: δεν καταλαβαίνετε.
1: Καταλαβαίνω πώς θέλετε, καταλαβαίνω.
0: Τις απόψεις και την αγωνία του κόσμου. Αυτή είναι η δουλειά μου.
1: Κάνουμε συνεχώς δράσεις, θα κάνουμε και περισσότερες δράσεις.
0: Μήπως θέλει περισσότερο ενημέρωση ο κόσμος, να πλησιάσετε τον κόσμο, να τον ενημερώσετε και όχι πολλά λόγια, αλλά ένα, δύο, τρία. Τρία βασικά πράγματα τα οποία αυτά μπορούν να γίνουν και να τους σώσουν την καθημερινότητα. Γιατί 15 του μήνα...

0: ότι όλοι εμείς τις νομαρχιακές, όπως και πάρα πολλοί άνθρωποι και βουλευτές μας ακόμα, είναι μέλη της κοινωνίας. Και ζουν και αυτοί μέσα στην κοινωνία.
1: Γι' αυτό σας το λέω, είστε μέλη της κοινωνίας και είστε σε μέσα στον κόσμο και σας εκτιμά ο κόσμος και το έχει αποδείξει γιατί σας ψήφισε. Αυτό ακριβώς. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή την εικόνα στον κόσμο, να σηκωθεί από τον καναπέ του. Αυτή θα είναι η επιτυχία σας. Γιατί βλέπετε ότι όλα τα μέσα ενημέρωσης έχουν κυριολεκτικά ξεπουληθεί, για να το μην το πω χειρότερα, με 11 εκατομμύρια που παίρνουν για να είναι τα καλά παιδιά της κυβέρνησης και επηρεάζουν την κοινωνία. Και όταν έχεις μπλα μπλα όλη μέρα, ο άλλος σιγά τώρα που θα κάτσει να ακούσει το Σάκη και τον Ντουλάτο που του λέει την αλήθεια. Θα ακούσει αυτός εκεί, σου λέει αυτός τα ξέρει καλύτερα. Να τα αποτελέσματα. Και να πάρουμε παράδειγμα πόσο δουλεύει το σύστημα που πραγματικά έχασε τη ζωή του ένας εξαίρετος τραγουδιστής και αγαπητός στην κοινωνία από μια αδιαφορία του κράτους και τη μη αναρμοδιότητα του καθενός. Όλοι αναρμόδιοι τώρα βγαίνουν. Είδατε τι γίνεται. Εμείς δεν ξέρουμε, λέει, δεν είμαστε αρμόδιοι. Ο άλλος δεν είναι αρμόδιος και ο άλλος πέθανε τον άνθρωπο για να πάρει τα 6 χιλιάρικα. Για να πάρει 6 χιλιάρικα, το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Και είχε κάνει μέσα σε μια εβδομάδα 10 εξετάσεις τέτοιες, που σημαίνει 10 επί 6. Και δεν τον έλεγε κανένας. Και έλεγε η πρόεδρος της Επιτροπής ότι πήγε και δεν βρήκα τίποτα. Λοιπόν, τι λέμε τώρα, σε αυτή την Ελλάδα θα ζούμε?
0: Μα κύριε Βούτο, εγώ σας ρωτάω και ρωτάω και τους αγαπητούς ακροατές μας. Δεν είναι η κυβερνητική επιλογή η ενίσχυση της ιδιωτικής υγείας και
1: μα αυτό είναι ο σκοπός τα... και γι' αυτό παθαίνουμε ό,τι παθαίνουμε.
0: Μα κύριε Βούτο, εδώ πέρα έχουμε ζωντανά παραδείγματα σήμερα στον τόπο μας, στην κοινωνία εδώ πέρα, στην Κεφαλονιά, στο νησί μας. Όταν
1: το κέντρο υγείας Άμμης. Το κέντρο υγείας Άμμης. Που το παρατήσανε. Το παρατήσανε.
0: Εγώ σας λέω το τελευταίο παράδειγμα. Την παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου μας, η οποία είναι με εξαίρετους γιατρούς μέσα, εξαίρετους
1: επιστήμονες. Με το εντέλεσθε λέτε, με το εντέλεσθε. Καταλαβαίνω, αυτή την ιστορία που κάνουμε με την κυρία Γεωργοπούλου, την γραμματεία
0: του. Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δεν αλλάξατε κάτι όμως. Μετά από ένα μήνα, η διευθύντρια του νοσοκομείου θα πάει εθελοντικά, όχι με εντέλεσθε, στη Ζάχηθο, για να βοηθήσει την κατάσταση. Και μου είπε ο κ. Μαρτίνης, είναι λέει 5 γιατροί, εντάξει δεν θα λείψει κανένας. Και όταν η ίδια η κυρία Γεωργοπούλου μου λέει ότι εμείς οι γιατροί δεν έχουμε προσωπικό νοσηλευτικό και κάνουμε και τους νοσηλευτές. Λοιπόν, ποιος έχει δίκιο, ο διευθυντής ή η κυρία Γεωργοπούλου, η παιδίατρος και η γραμματείας του προσωπικού, η πρόεδρος?
0: Μα κύριε Βουλού, τι συζητάμε τώρα, από τη στιγμή που δεν καλύπτει οργανικές θέσεις και έχουμε αυτά στοιχεία ότι το νοσοκομείο έχει τεράστιες οργανικές θέσεις. Τεράστιες οργανικές θέσεις. Από εκεί πέρα τι συζητάμε?
1: Ναι, θα έρθει ο Μητσοτάκης τώρα που το γράψανε και θα πει, ορίστε, σας έφτιαξα το νοσοκομείο. Τι να το κάνω εγώ που 30 χρόνια ήταν Σκόπιο. Και αυτό που μας έφτιαξε το νοσοκομείο δεν το έφτιαξε με δικά τους λεφτά. Είναι δωρεές. Έτσι για να τα λέμε κιόλας. Δεν βάλαμε λεφτά. Δωρεές είναι.
0: Κύριε Βούτο, υπάρχουν δύο ειδών πολιτικοί. Ομικρόν Ιώτα. Υπάρχουν αυτοί που τους ενδιαφέρει επικοινωνία και αυτοί που τους ενδιαφέρει ουσία. Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης, σαν πρωθυπουργός, και ο υπουργός υγείας, ο κύριος Σταδιοργιάδης, από το πρωί μέχρι το βράδυ βγαίνονται στα κανάλια, αποδεικνύουν ότι τους ενδιαφέρει επικοινωνία.
1: Ναι, αλλά ο κύριος Σταδιοργιάδης όμως έλεγε, όχι αλλήμον να ψηφίσετε τη Νέα Δημοκρατία, τους κλέφτες, και τους υπηρετεί. Λοιπόν, με τέτοιους πολιτικούς θα πάω μπροστά και του λέτε, δεν κατάλαβα καλά. Δεν κατάλαβα καλά. Και η κοινωνία τους ανέχεται. Εγώ δεν τους ανέχομαι. Εγώ δεν τους ανέχομαι. Δεν μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να χύσαμε αίμα για να φτιάξουμε ένα κεκαμέα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για 200 παιδιά που είναι στην Κεφαλονιά, και αυτή τη στιγμή να έχει γίνει οτιδήποτε άλλο εκεί μέσα εκτός από αυτό που πρέπει να ήταν το κεκαμέα. Λοιπόν, τι λέμε τώρα και κανείς δεν μιλάει.
0: Μαζί μας κύριε Βούτο, και σας είπα και στο συγκεκριμένο
1: θέμα. Το γεροκομείο στη Σάμη. Τι κατάντησε το γεροκομείο στη Σάμη? Που ήταν και δωρεά, έτσι. Γιατί το δώρησε ο άνθρωπος αυτός και χάλασε τα εκατομμύρια του? Για να έχετε τους ηλικιωμένους ανθρώπους να ζουν ευπρεπώς στη Σάμη. Δεν υπάρχει προσωπικό, μου λέει ο Δήμαρχος, και το πήρε ο Δήμος για αλότριες εκδηλώσεις. Πολύ ωραία. Μπράβο μας. Το κέντρο υγείας Άμμης το παράτησαν οι δύο επιθεωρητές που επιθεωρούσαν τα έργα, σταμάτησε το κέντρο υγείας Άμμης.

0: Λοιπόν, επαναπαυόμαστε επειδή είναι στο γυροκομείο μέσα το κέντρο υγείας και δουλεύει. Αν δεν υπήρχε το κέντρο υγείας εκεί, να πάει πού θα πήγαινε. Υπήρχε κτίριο, όχι. Είδαμε τη γυναίκα που την έφερε το λιμενικό εχθές, σπασμένα για να την πάει στο νοσοκομείο, στο Αργοστόλι. Αυτά είναι τα ωραία και είμαστε ευχαριστημένοι και καμαρώνουμε και λέμε ότι όλα είναι καλά. Όχι κύριε Τουλάτε, εγώ δεν τα ανέχομαι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή για να έχω την υγεία μου έλειψα στην Αθήνα για να γλιτώσω την υγεία μου. Γιατί εδώ θα πέθαινα. Και ο καθένας, δεν είναι μόνο εγώ. Και ο καθένας. Ζήτησα από τον κύριο Μαρτίνη να δώσει μια αίθουσα για τους καρκινοπαθείς που είναι πάρα πολύ στην Κεφαλονιά για να κάνουν τη θεραπεία τους εδώ και να μην τρέχουν στην Πάτρα και στην Αθήνα. Και μου είπε πρέπει να έρθει γιατρός και μετά θα δώσω αίθουσα. Λοιπόν τι λέμε τώρα. Να, δηλαδή ό,τι και να παριθμίσεις δεν είναι ένα και δύο. Είναι πολλά. Όταν ήρθε συγχωρεμένη η αρχηγός σας, η κυρία Γεννηματά, η Φόφη Γεννηματά, Θεός χωρέστηνε, κατέγραψε κάποια πράγματα και μου είπε Σάκη, θα τα λύσω οπωσδήποτε. Δεν πρόλαβε όμως. Δεν πρόλαβε γιατί ήταν θέματα και για τους καρκινοπαθείς και για το νοσοκομείο μας και για την υγεία μας. Αλλά δυστυχώς. Όχι δεν είναι έτσι. Πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Και δυστυχώς συνέχεια δεν υπάρχει.
1: Ο κόσμος έχει μνήμη.
0: Γι' αυτό αγαναχτεί κύριε Τουλάτε μου.
1: Γι' αυτό αγαναχτεί. Τα όποια έργα γίνανε τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της μεταπολίτευσης, ήταν έργα τα οποία είχαν το σαφέστα αποτύπωμα του ΠΑΣΟΚ. Και τα ίδια αυτά έργα σήμερα η Νέα Δημοκρατία, προχθές ο Δήμος έρχεται και τα παξιώνει. Είτε πρόκειται για το
0: θέμα παξιώνει, το γιατί το είπατε προηγουμένως. Ότι από τη στιγμή που φτιάχνει τα νοσοκομεία και θα τα δώσει σε ιδιώτες, γιατί ήδη τα έχει δώσει σε ιδιώτες. Η διατροφή σε ιδιώτη, η καθαριότητα σε ιδιώτη, οι γιατροί με μπλοκάκια, τι νοσοκομείο δημόσιο είναι. Για να καταλάβω δηλαδή. Μόνο το προσωπικό πληρώνεται από το κράτος. Τίποτα άλλο. Και ετοιμάζεται να τα δώσει σε ιδιώτες. Θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Ο σκοπός τους μετά αν ξαναβγούνε θέλουν να δώσουν τα νοσοκομεία σε ιδιώτες. Γι' αυτό τα επισκευάζουν. Δεν τα επισκευάζουν επειδή μας αγαπάνε. Θυμηθείτε τις λέξεις μου. Σημειώστε τις. Μέρα του Σταυρού που το λέω.
1: Κύριε Βούτο, αυτό το ποιος είναι μαζί με τα μεγάλα συμφέροντα και το ποιος δεν είναι κοινά απέναντι στα μεγάλα συμφέροντα μπορεί να το διακρίνει οποιοδήποτε πολίτης από την προβολή τα οποία έχουν τα κόμματα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Είναι χορηγοί τους κύριε Τουλάτε μου. Χορηγοί τους είναι. Πού βρίσκουν τόσα εκατομμύρια και κάνει. Με συγχωρείτε ο κύριος Τσίπρας πού βρίσκει τόσα εκατομμύρια και κάνει τις παρουσίες του. Μπορεί να μας τις εξηγήσει να τις δώσει δημόσια που θέλει να κυβερνήσει και την Ελλάδα. Να μας πει πού βρίσκει όλα αυτά που έχουν χαλάει, έτσι. Για να μας πει, λέει ότι είναι δωρές των πολιτών. Τώρα, εντάξει, έλεος.
1: Δεν ξέρω κύριε Βούτο, εγώ ξέρω ότι την προβολή την οποία έχουν και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορεί να διακρίνω καθένας.
0: Τώρα,
1: την προβολή την οποία δεν έχουν οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, βγάζει τρίτο το ΠΑΣΟΚ συνέχεια. Γιατί το βγάζει τρίτο το ΠΑΣΟΚ. Γιατί εξυπηρετεί ο κ. Τσίπρας τη Νέα Δημοκρατία. Το είπανε μέλη δικά του του Τσίπρα τα οποία τα διέγραψε αμέσως όταν το είπανε και το βγάλανε στη δημοσιότητα. Το ξεχάσαμε. Α, μπράβο. Γιατί εφόσον λέει ο κ. Σαντουλάκης όχι στη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία το ξεκαθάρισε και στην ομιλία του. Τώρα αν θα γίνει μετά συνεργασία για λόγους έκτακτης ανάγκης για το κράτος, γιατί υπάρχει κίνδυνος, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά για να γίνει συνεργασία έτσι όπως είναι τα πράγματα, είπε όχι. Έτσι δεν είναι.
1: Κύριε Βούτα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος μας, ως διασώτησης θεσμικότητας, δεν το ξέρεις απλό. Εγώ σέβομαι την απόφαση του ανωτάτου όργανου του, η οποία ήταν ομόφωνη, που το ανώτατο όργανο ενός κόμματος όπως το ΠΑΣΟΚ είναι το συνέδριό του,
0: υπάρχει μια μόνη απόφαση ξεκάθαρα,
1: για τη μη συνεργασία είναι απόφαση συνεδρίου, έτσι, και εγώ σέβομαι τις αποφάσεις του συνεδρίου, γιατί ο Νίκος Ανδρουλάκης...
0: Μα αποφασίζει, δεν αποφασίζουν οι ηγέτες.
1: Ο οποίος είναι θειασιώτης θεσμικότητας, κινείται μόνο θεσμικά. Και είπε ακριβώς αυτό το οποίο αποφάσισε το συνέδριο και αυτό θα τηρήσει. Από εκεί και πέρα είναι και το άλλο που είπε όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι η πολιτική αλλαγή σημαίνει ότι μια δημοκρατία αύριο το πρωί δεν θα είναι στην κυβέρνηση. Και πολιτική αλλαγή σημαίνει μόνο το Πασόκ πρώτο κόμμα. Εάν γίνει έτσι το Πασόκ πρώτο κόμμα, το κάτι το οποίο εμείς το πιστεύουμε ακράδαντα αυτό, τότε θα υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Δεν θα μείνει ακυβέρνητη χώρα. Και αν προσπαθούν κάποιοι οι οποίοι προχθές ανήκαν σε άλλους πολιτικούς χώρους, όπως για άλλοι γενίτσαροι, να γίνουν βασιλικό του βασιλέως, κύριε Βούτο, και να βγαίνουν στην τηλεόραση και να απειλούν ουσιαστικά ότι ξέρετε κάτι. Παλιά είχαμε το Μητσοτάκη σε χάος μέχρι πριν από λίγους μήνες. Τώρα έχουμε το Μητσοτάκη σε Ερντογάν. Δεν γίνεται ο κύριος Φλωρίδης, κύριε Βούτο.
0: Ναι, αλλά ο κύριος Φλωρίδης ήταν Πασόκ, κύριε Τουλάτε. Και η μισή κυβέρνηση είναι Πασόκ εκεί μέσα. Να το ξεχάσουμε.
1: Για σύγχρονους, πολιτικούς γεννήτρες που θέλουν να αποδείξουν. Δεν μπορεί, κύριε Βούτο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ελληνικής Δημοκρατίας να βγαίνει να λέει εάν δεν ψηφίσετε Μητσοτάκη θα πάψει ακυβερνησία και θα κάνουν ντου οι Τούρκοι από απέναντι.
0: Έχει άδικο αυτό, που είπε ο Ντογάν σήμερα που πήγε ο Μητσοτάκης στο νησί, ότι τι θέλουν, λέει, άμα θέλουμε κάνουμε απόβαση σε μισή ώρα. Λοιπόν, τέτοιο θράσος, γιατί όταν βλέπουν ο Υπουργός Δικαιοσύνης να λέει ότι ή το Μητσοτάκη ή τον Ερντογάν, σου λέει ο Ερντογάν, εδώ είμαι, ο δυνατός εγώ είμαι. Έλεος πια. Έλεος, γιατί άλλο θα ακούσουμε. Να ανατριχιάσουμε. Όχι να ακούσουμε μόνο, να ανατριχιάσουμε που τα ακούμε. Γιατί υπηρετούν και παιδιά αυτή τη στιγμή σε αυτές τις ακριτικές περιοχές. Το έχουμε καταλάβει. Είτε είναι πάθημα το ξεπούλημα της Κύπρου, το οποίο το ξεχάσαμε. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο
1: επιτέλους. Επειδή το Πασόκ πιστεύει σε ένα κράτος με θεσμική μνήμη, έτσι, και επειδή οι θέσεις μας είναι πάγιες και αδιαπραγμάτευτες, σαν Πασόκ, είναι δικαίωμα το οποιοδήποτε Έλληνα πρωθυπουργό, γιατί εκεί ο κ. Μητσοτάκης πήγε ως Έλληνας πρωθυπουργός, να πάει σε οποιαδήποτε μέρος ελληνικής επικράτειας και να μην ρωτήσει κανέναν. Δεν αφορά ούτε τον κ. Ερντογάν, ούτε τον οποιοδήποτε, πού θα πάει ο Έλληνας υπουργός, ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο Έλληνας αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι, και οι θέσεις μας είναι πάγιες, κύριε Βούτο. Δεν διαπραγματευόμαστε τίποτα. Με την Τουρκία έχουμε μόνο μια διαφορά, την οριοθέτηση ΑΟΣ και Θεσσαλοκρηπίδας και καμία άλλη διαφορά. Δεν υπάρχει αυτή με την Τουρκία. Κάτι το οποίο είναι πάγια θέση της ελληνικής δημοκρατίας και είναι και πάγια θέση φυσικά ενός κόμματος όπως το Πασόκ και μιας αλλαγής.
0: Και ούτε με το καλό δεν μπορεί να κάνει παρέμβαση.
1: Κύριε Πούτο, δεν έχουν κανένα δικαίωμα η τουρκική δημοκρατία να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση.
0: Έτσι.
1: Για το καλώδιο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι κάτι που πρέπει να
0: πάρει. Γι' αυτό και το καράβι θα έχει σηκωμένη γαλλική σημαία. Καταλάβατε, για να μην έχουν το δικαίωμα να κάνουν το παραμικρό. Έλεος πια. Σε διεθνή έδρα να παρεμβαίνει η Τουρκία και να λέει ή το βάζετε το καλώδιο να σας κάνω πόλεμο. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε και μέλος του ΝΑΤΟ. Δηλαδή είμαστε ακάλυπτοι, για να καταλάβω. Πού είναι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή να βγάλει μια ανακοίνωση και να μας καλύψει σε αυτά ακριβώς που λέει ο Ερντογάν. Αλλά είναι από πίσω ο Τραμπ, τον οποίο ο Τραμπ, ο κ. Μητσοτάκης, μέχρι προχτές τον έβριζε. Λοιπόν, τώρα τον εχορεύει ο Τραμπ τον Μητσοτάκη με τους Τούρκους. Αυτό γίνεται, κύριε Τουλάτε μου. Αυτή είναι η
1: για το καλώδιο ελεκτρική διαθέτηση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Εμείς αν Πασόκ κίνημα αλλαγής, αλλά και ιδιαίτερα ο πρόεδρός μας, έχει θέσει επανειλημμένως ότι είναι θέμα εθνικής ανάγκης.
0: Ακριβώς.
1: Να υπάρξει ηλεκτρική διασύνδεση και της Κύπρου, μιας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μιας χώρας η οποία είμαστε κίντρια δύναμη, αλλά και του Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ είναι ένας στρατηγικός μας εταίρος. Έχουμε στρατηγική και στρατιωτική συμμαχία με το Ισραήλ, θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή. Και νομίζω ότι είμαστε ξεκάθαροι σε ό,τι αφορά το καλώδιο. Και σαν Πασόκ κίνημα αλλαγής και σαν στελέχη οπουδήποτε. Δεν έχει κάποιος να πει το αντίθετο από ότι θα πρέπει να είναι η εθνική μας θέση. Η εθνική μας θέση είναι συγκεκριμένη, κύριε Βούτο.
0: Το θέμα είναι ότι έχουμε πολλά προβλήματα ανοιχτά και πρέπει όλα αυτά να πάρουν μία γραμμή. Και για να πάρουν μία γραμμή πρέπει να αλλάξει η ηγεσία. Και αν δεν αλλάξει η ηγεσία και παραμείνει, θα έχουμε τα προβλήματα και περισσότερα και πιο διαγκωμένα. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Ήρθε ο Πρωθυπουργός και έταξε τον δρόμο Αργοστόλη Πόρο. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό, γιατί θέλει να γίνουν πρώτα 60 γεφύρια. Με τα 60 γεφύρια που θα γίνουν, καταλαβαίνετε πόσο καιρό θέλουν. Λοιπόν, αν έρθει ξανά και πει ότι θα συνεχιστεί το έργο και μας κοροϊδεύει, από εκεί πέρα ας τα πιστέψουν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Παρέμβαση μέσα στα χωριά δεν γίνεται με τον δρόμο αυτό. Που σημαίνει η επικινδυνότητα είναι η ίδια. Δεν μεγαλώνει ο δρόμος στα χωριά. έπρεπε να εξαγγείλει ένα περιφερειακό δρόμο εντελώς ασφαλή και μεγάλο για να εξυπηρετήσει το μέλλον της Κεφαλονιάς. Πράγμα που δεν έγινε. Λοιπόν, μη μας κοροϊδεύουνε. Και όταν του εξηγούσε ο μηχανικός στο χάρτη πάνω, αυτός θα μιλάγε με τις τουρίστερες, how are you, fine you. Λοιπόν, τα είδαμε στα βίντεο αυτά, δεν τα λέω εγώ. Λοιπόν, ποιος κοροϊδεύει λοιπόν επιτέλους, κύριε Τουλάτε, και πέστε μου τι έχει γίνει εδώ σε αυτή την Κεφαλονιά, εκτός από ορισμένα συμφέροντα τα οποία κάνουν τη δουλειά τους και όλοι οι υπόλοιποι, μία ΒΠΕ σε ύφεση, οι επαγγελματίες είναι στα χάλια τους, οι χτινοτρόφοι στα χάλια τους. Για να μας πούνε την Κεφαλονιά, επειδή έχει τρεις μήνες τουρισμό, επαναπαυόμαστε. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι.
1: Κύριε Βούτο, πέρα από τα τεχνικά ζητήματα τα οποία εγώ δεν έχω τη δυνατότητα, δεν έχω αυτή
0: εγώ τα παρακολουθώ όλα και το ξέρω πολύ καλά.
1: Το καταλαβαίνω, το ξέρω. Να πούμε το άλλο. Δεν μπορούν οι υποδομές της Κεφαλονιάς, οι οποίες είναι παροχημένες, είναι περασμένων δεκαετιών, να αντέξουν είτε τους μόνιμους κατοίκους, είτε τους τουρίστες, είτε τους επισκέπτες μας των καρκινού μήνες. Ποια έργα υποδομής έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Κεφαλονιά. Και ιδιαίτερα δε, είχαμε ένα τεράστιο χρηματοδοτικό εργαλείο όπως το Ταμείο Ανάκαψης, και σε αυτό το εργαλειοδοτικό εργαλείο είχε ενταχθεί και το όμως πρόωρος εργοστόλη και δεν έγινε ποτέ. Δεν έγινε ποτέ,
0: για να ξεκινήσει. Τις απεντάξεις που έχουν γίνει στα έργα της Άμυς, που μου είπε ο κ. Καβαγεράτος. Γιατί δεν μιλάει κανένας. Τις απεντάξεις που έχουν γίνει εδώ πέρα. Το μουσείο που το απεντάξανε. Τι λέμε τώρα. Ένα και δύο.
1: Είναι αυτό που είπε ο κ. Καβαγεράτος. Πολύ σωστά. Και εγώ θα σας πω το άλλο, το οποίο δεν έχει δημοσιονομικό κόστος, ούτε αυτό. Θα σας πω το τελευταίο παράδειγμα. Για να δείτε ότι όλα είναι θέματα πολιτικής. Θέλω να δω πραγματικά την κυβέρνηση και ιδιαίτερα του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, τώρα που ανακοίνωσε μια εταιρεία ότι θα εξυπηρετεί τη γραμμή Πάτρα Σάμι Ιταλία μέχρι 31 Δεκεμβρίου, εάν αυτή η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να κάνει και γραμμές εσωτερικού.
0: Δεν αφήνω. Δεν αφήνω. Το έχω εξετάσει. Δεν τους επιτρέπουνε.
1: Όμως εδώ πέρα
0: ξέρετε γιατί.
1: Ανταγωνισμός.
0: Ναι, ναι, γιατί. Έλα τώρα που κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Άρα αυτό τι κοστίζει δημοσιονομικά εάν μια γραμμή την κάνουμε ανταγωνιστική.
0: Κύριε Τουλάτε, οι χορηγοί μας εξουσιάζουν και κυβερνούν. Δεν κυβερνάει η κυβέρνηση, οι χορηγοί κυβερνούν. Το ξέρετε πολύ καλά. Για πέστε μου για την αύξηση των διοδίων και την αύξηση των καυσίμων, μιλήσε κανένας. Που δεν αντέχει ο κόσμος αυτή τη στιγμή και γι' αυτό δεν ήρθανε και Έλληνες τουρίστες. Πού να αντέξουνε τα ακτοπλοϊκά, τα διόδια, τη βεζίνα. Τι να αντέξουνε για να έρθουν να κάνουν διακοπές. Την εσκοκέρδια στα σούπερ μάρκετ. Πώς θα μπορέσουνε να κάνουν διακοπές οι άνθρωποι. Και γι' αυτό ήταν το νησί μόνο με ξένους. Δεν είχε Έλληνες. Πώς θα έρθουν οι Έλληνες να κάνουν εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό ακριβώς που λέτε, όταν υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχει και η ζήτηση. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει ανταγωνισμός και έτσι το κανονίζουμε, δυστυχώς θα είμαστε υποχείρια αυτών των κυρίων. Ξεκάθαρα.
1: Γι' αυτό κύριε Βούτο και εδώ πέρα το ΠΑΣΟΚ ήρθε στη Διεθνή Θέση της Θεσσαλονίκης και μίλησε και για τον έλεγχο των υπερκεντών. Είτε πρόκειται για την περίπτωση των δηληστηρίων, είτε
0: γιατί
1: πρόκειται
0: για τις τράπεζες. Τρεις φορές θα τις έχουμε ανακεφαλαιώσει. Έκοψε την εντολή αυτή που έδωσε για τα 2 ευρώ που πληρώνουμε σε οποιαδήποτε κίνηση γίνεται στις τράπεζες. Δεν την ξαναβάλανε πάλι. 2 ευρώ επειδή κάνεις μεταφορά τράπεζες στον ίδιο στον λογαριασμό. Για ποιο λόγο να πληρώνω τον κύριο αυτόν είναι 2 ευρώ.
1: Κύριε Βούτο, τις τράπεζες ποικιλοτρόπως ο Έλληνας πολίτης έχει περιβαλλοντοτήσει. Δεν είναι μόνο η ανακεφαλοποίηση, είναι και αναβαλλόμενος φόρος, είναι και πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν χρησιμοποιήσει οι τράπεζες και οι οποίες αυτή τη στιγμή έχουν υπερκέρδη.
0: Τα μηχανήματα τα πώς που τους έχουν ξεσκίσει κυριολεκτικά. Το βασικό
1: του. Απάντηση της κυβέρνησης, κύριε Βούτο, και απάντηση της κυβέρνησης αυτό είναι ότι εθελούσια η κάθε συστημική από τις 4 τράπεζες έδωσε 25 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή σύνολο 100 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα Γιαννάκου Κουτσίκου. Με το πρόγραμμα των πολιών. Δηλαδή, κύριε Βούτο, στα 4 δισεκατομμύρια, τα 4 δισεκατομμύρια επικερδών τα τελευταία χρόνια από τις τράπεζες, πήρε η κυβέρνηση 100 εκατομμύρια ευρώ ως μορφή χορηγίας, προσέξτε, δηλαδή θα πρέπει η τράπεζα με την κοινωνική της ευθύνη, γιατί ο κάθε τράπεζα έχει γραφείο κοινωνικής ευθύνης, και λέει ότι εγώ δίνω 25 εκατομμύρια ευρώ σαν δώρο στο κράτος για τα σχολεία, τα ελληνικά σχολεία και για το πρόγραμμα Γιαννάκου Κουτσίκου. Κύριε Βούτο, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Εμείς ήρθαμε στη Διεθνή Θεσσαλονίκη και μιλήσαμε και είπαμε και αυτό φαίνεται ότι όχι λες μπορεί να πει οποιοδήποτε πολίτης, μα εσείς το Πασόκ δεν το εφαρμόζετε αυτό. Εγώ καλώ τον κόσμο και την κοινωνία να δει. Το Πασόκ έχει ως αξιωματική αντιπολίτευση την προβολή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι και αυτά τα οποία διαφημίζουν τις τράπεζες, τις μεγάλες εταιρείες καυσίμων, όλα αυτά. Έχει την προβολή την οποία πρέπει. Δεν έχει την προβολή την οποία πρέπει, κύριε Πούτο. Και είναι συγκεκριμένο γιατί δεν έχει την προβολή την οποία πρέπει. Διότι αυτά τα οποία υπόσχεται το Πασόκ θα έρθει αύριο το πρωί όταν πληθεί να γίνει κυβέρνηση να το εφαρμόσει, κύριε Πούτο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δεν θα έχει αντιρρήσεις. Δεν θα έχει πόλεμο από αυτά τα συμφέροντα.
1: Μα κύριε Πούτο, αυτή τη στιγμή το Πασόκ δεν έχει πόλεμο από αυτά τα συμφέροντα.
0: Μα
1: από
0: το πρωί δεν έχει πόλεμο. Το είπαμε προηγουμένως. Το ξέρω.
1: Μα κύριε Πούτο, μα είναι προφανή.
0: Ναι, θα το αφήσουν ή θα προωθήσουν τον Τσίπρα να κάνει συνεργασία με τον Μητσοτάκη και θα είναι όλα καλά. Αυτό ρωτάω εγώ.
1: Αυτό θα αποφασίσει η κοινωνία το ποιος
0: άλλο. Γιατί έχουν υπολογίσει ποτέ την κοινωνία στις εκλογές, κύριε Τουλάντε μου. Δεν εφογηθήκανε το 70% της αποχής της Κεφαλονιάς και παντού που υπήρχε αποχή και αυτή τη στιγμή μας κυβερνάει μόνο το 20%. Το υπόλοιπο είναι στον καναπέ και κάθεται. Αλλά μιλάει από τον καναπέ. Δεν σηκώνεται να δώσει το μήνυμα. Στα Τέμπη σηκωθήκανε ανεξαρτήτου κόμματος και φωνάξανε. Να φωνάξουνε και τώρα. Στη μήνυμα έστω των 75 παιδιών αυτών που καήκανε ζωντανά. Και άσε τα υπόλοιπα τους 110 πάλι που καήκανε εκεί στην περιοχή που καήκανε. Και αθωθήκαν όλοι. Λοιπόν, έτσι θα πάμε. Δεν πάμε έτσι καλά, κύριε Τουλάντε, και δυστυχώς 300.000 νέα παιδιά που είναι τα κεφάλια έχουν φύγει έξω. Είχα προχτές τον κύριο Φωκά συνέντευξη, έναν από τους πιο αξιόλογους ανθρώπους μαθηματικούς που σε λίγο καιρό θα δημοσιεύσει αυτό που 7 χρόνια παλεύει να το φτιάξει και το φτιάξε, το κατάφερε και θα γίνει πάνταγος σε όλο τον κόσμο με αυτή την εφεύρεση που έχει κάνει και με αυτή την αξίωση στα μαθηματικά. Λοιπόν, και μου λέει, τα παιδιά δεν συνεχίζουν εδώ πέρα. Υπάρχουν κεφάλια τα οποία φύγανε από την Ελλάδα. 1,5 εκατομμύριο έχει ανέβει στην Αθήνα από την επαρχία και τα νησιά, το ξέρετε. 1,5 εκατομμύριο.
1: Μίλησα
0: με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου, του Ιωνίου Πανεπιστημίου, και μου είπε το 2030, προσέξτε, 40% λιγότεροι φοιτητές, που σημαίνει ότι θα κλείσουν τα πανεπιστήμια. Καταλαβαίνουμε που πάμε. Δεν καταλαβαίνουμε. Δεν μας ενδιαφέρει. Μόνο η καρέκλα. Τίποτα άλλο.
1: Και σας φέρνω και εδώ σε συγκεκριμένη περίπτωση ένα αντιπαράδειγμα. Τι έχει κάνει το ελληνικό κράτος και η σημερινή κυβέρνηση για να τιμήσει ανθρώπους τέτοιες προσωπικότητες διαμετρήματος του κ. Φωκά.
0: Αυτό
1: δεν το λέω γιατί.
0: Τίποτα
1: πολύ. Γιατί κάποτε, κύριε Βούτο, η κυβέρνηση του Πασόκ και η νομαρχία επί Διονύση Γεωργάτου, δηλαδή η νομαρχιακή του Πασόκ, και τότε Πασόκ του Διονύση του Γεωργάτου, έφτιαξε ένα πρότυπο αστεροσκοπείο, το οποίο ήταν αφιερωμένο σε μια τεράστια
0: κλίσανε, τέλος, το κλείσανε, πήραν απόφαση, το ψηφίσανε. Τέλος και αυτό.
1: Λοιπόν, η κυβέρνηση του Πασόκ και τότε νομαρχιακή, η τότε νομαρχιακή του επί νομαρχίας Διονύση Γεωργάτου, τίμησε έναν άνθρωπο της Κεφαλονιάς, ένα τεράστιο επιστήμονα, μια τεράστια προσωπικότητα όπως ο Γεράσιμος Ανδρέας Μιχαλητσιάνος, και έφτιαξε ένα πρότυπο αστεροσκοπείο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Το έκλεισε, τελείωσε.
1: Κύριε Πούτο, οπότε έχουμε και ένα ακόμα παράδειγμα. Το να τιμάμε έναν άνθρωπο, έτσι, και όταν βρίσκεται ζωή, αλλά και στην περίπτωση του μεγάλου Μιχαλητσιάνου, όταν βρίσκεται, όταν έχει φύγει από τη ζωή, είναι οι πράξεις μας. Είναι οι πράξεις μας, κύριε Πούτο.
0: Έχουμε αξιόλογους ανθρώπους, τους οποίους δεν έχουμε τιμήσει. Πρόσφατα έγινε καθηγητής πανεπιστημίου ο Πέτρος Μπούρας, του Μπούρα του φαρμακοποιού, ο γιος. Είναι τιμή μας για την Κεφαλονιά να έχουμε τέτοια αξιόλογα πρόσωπα και επιστήμονες. Αλλά δεν έχουμε καταλάβει τι αξίες έχουμε.
1: Μα κύριε Βουτό, σε όλους τους τομείς η Κεφαλονιά...
0: Επήρε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο από το Λιξούρια, μίλησε κανένας. Λοιπόν, τι λέμε τώρα, ένα και δύο.
1: Μα έτσι η πολιτεία και η σημερινή κυβέρνηση τιμάει προσωπικότητες οι οποίες είχαν ένα όραμα και συνεχίζουν να έχουν ένα όραμα. Η Κεφαλονιά και η Ιθάκη, η Κεφαλονιά του νησί μας, έχει βγάλει τεράστιες προσωπικότητες, τεράστιους διαμετρήματος, παγκόσμιου διαμετρήματος. Μην θυμηθούμε για τον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, είναι πολλά τα παραδείγματα, κύριε Βούτο.
0: Ναι, αλλά
1: και αυτή...
0: είναι το αλλά.
1: Είναι το αλλά, κύριε Βούτο. Το θέμα είναι...
0: Αυτό το αλλά θα το καταφέρετε να το αλλάξετε. εσείς τα κόμματα, αν δεν το αλλάξετε κύριε Ντουλάτε μου, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Εγώ αυτό θα πω, τίποτα άλλο. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας, αν δεν αλλάξουμε αυτή την κατάσταση των συμφερόντων, του κεφαλαίου, και θα μου πούνε ότι είμαι και κομμουνιστής δηλαδή αυτά που λέω, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης, όσοι μιλάνε από τους δημοσιογράφους, είναι κομμουνιστές τώρα. Τιμή μας που μας έκανε και κομμουνιστές. Αλλά έχω τιμή τον πατέρα μου και τους πατεράδες μας που έχουν τα παράσημα και τα καμπαρώνουν τα παράσημά του, που πολέμησε για να έχω δημοκρατία και ελευθερία. Και αυτό θα τον τιμώ. Δεν πρόκειται να κλείσω το στόμα μου ποτέ για τον κύριο Γεωργιάδη και για οποιοδήποτε Γεωργιάδη που με λέει με ένα κομμουνιστή, επειδή λέω την αλήθεια. Και δεν τρέπονται. Που μέχρι προχτές έλεγε κλέφτη το Μητσοτάκη. Και είναι στην κυβέρνηση και το λέγε ο Μητσοτάκης και τον καμαρώνει. Έλεος κύριε Ντουλάτε μου, δεν αντέχω άλλο, δεν αντέχω άλλο. 45 χρόνια δημοσιογραφία κάνω και την έχω τιμήσει. Και δεν έχω υποκύψει σε ποτέ σε πίεσεις. Ανεξάρτητα ότι κάποιοι επολέμησαν για να μου κλείσουν το στόμα και το ξέρετε πολύ καλά. Αλλά δεν τους πέρασε. Δεν μπορούμε έτσι αυτή τη στιγμή. Αυτά λέει η κοινωνία. Αυτά μου μεταφέρει να σας λέω σε όλους τους πολιτικούς. Και δεν το λέω προσωπικά, το λέω για να ακούγεται.
1: Κύριε Μπούτο, τελευταία 24 ώρα παραδείγματα έχουμε δύο. Απ' τη μία το παράδειγμα του κυβερνητικού προσώπου του κ. Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε ότι είναι πάρα πολύ, όπως είπατε και εσείς, είναι εκπομπή σας πάρα πολύ δύο μήνες και είναι υπέρ αρκετή
0: για
1: το Ταμείο Ανεργίας.
0: Έλεος, τα λεφτά μας.
1: Και απ' την άλλη, κύριε Βούτο, έχουμε το παράδειγμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Νίκου του Ανδρουλάκη, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη, σας λέω μία από όλες τις προτάσεις του, για την ανάγκη ενίσχυσης και συνταξιοδότησης των ανθρώπων άνω των 55, τα οποία αυτοί οι άνθρωποι έχουν στην οικογένειά τους άτομο με ειδικές ανάγκες. Εγώ αυτό είναι το παράδειγμα σας φέρω. Και αυτό καλό σήμερα τον μπορούμε να καταλάβουμε.
0: Μόνο 200 παιδιά έχει κεφαλαιονιά. Για να καταλάβετε.
1: Ναι, κύριε Βούτο, αλλά το εγώ σας λέω και πάλι, το δημοσιονομικό αποτύπωμα είναι μηδαμινό ουσιαστικά. Το κοινωνικό αποτύπωμα είναι τεράστιο. Άλλοι μιλάνε μόνο για δημοσιονομικά ατυχήματα, γιατί εκεί το έχουμε ξαναπεί και το έχουν πει και πάρα πολλοί επιστήμονες. Εκεί, κύριε Βούτο, που επιβεβαιωθούν οι αριθμοί, πεθαίνουν οι άνθρωποι.
0: Ακριβώς.
1: Εμείς δεν είμαστε αυτή τη λογική, κύριε Βούτο.
0: Θα κάνετε συνέδριο πριν τις εκλογές και τα λοιπά, έχετε προγραμματίσει?
1: Όχι, κύριε Βούτο. Αυτό που έχουμε προγραμματίσει και να ξέρει και ο κόσμος και η κοινωνία, και δεν είναι καθαρά κομματικές εκδηλώσεις, είναι καθαρά κοινωνικές εκδηλώσεις. Το επόμενο, αμέσως επόμενο προσεχές διάστημα, θα κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες θα αφορούν πάρα πολλούς τομείς, το οποίο αφορά το σύνολο της κοινωνίας μας, όπως είναι ο τουρισμός, όπως είναι το πολεοδομικό.
0: Ναι.
1: Θα δείτε τις ανακοινώσεις.
0: Θα λάσσε πάρκο και αυτά δεν πρέπει να τα συζητήσετε.
1: Σαφέστατα, κύριε Βούτο, σαφέστατα, και θα δείτε το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα υπάρχουν αρκετές δράσεις από το Πασόκ.
0: Χωροταξικό και θαλάσσιο πάρκο είναι αυτό που μας καίει αυτή τη στιγμή. Άνετα. Και πρέπει να το αναλύσουμε, να δούμε τι θέση θα πάρει ο καθένας. Γιατί δυστυχώς ο βουλευτής θα το ψηφίσει. Έτσι. Τόσο ωραία. Γιατί δυστυχώς πρέπει να είναι τα καλά παιδιά. Όταν είσαι βουλευτής σε ένα νησί, δεν πρέπει να είσαι το καλό παιδί της κυβέρνησης. Πρέπει να κοιτάς το νησί σου και τα προβλήματά του και τις ανάγκες του. Άμα λες εκείνα σε όλα, δεν είσαι βουλευτής ανάγκη σου. Εγώ αυτό ξέρω. Και δεν είναι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, είναι όλων των ανθρώπων που ζουν στην Κεφαλαιονιά και την Ιθάκη. Όλων.
1: Και εγώ το χειρότερο, το οποίο και εγώ θλίβομαι πραγματικά, διότι αυτός εδώ ο τόπος έχει βγάλει μεγάλες προσωπικότητες οι οποίοι έχουν διατελέσει βουλευτές του νησιού μας, και όχι μόνο από το δικό μου χώρο. Θλίβομαι πραγματικά διότι αντιλαμβάνομαι ότι ο σημερινός βουλευτής δεν ενεργεί ως εκπρόσωπος της Κεφαλαιονιάς και της Ιθάκης και των κατοίκων της, αλλά ενεργεί ως τοποτηρητής. Ως ορισμένος τοποτηρητής του κυβερνώντος κόμματος. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Μα ήρθε προχτές ο Κυρινάκης εδώ, μαζί με άλλον ένα εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, για να ψάξουν να βρουν υποψήφιο που θα επηρεάσει τον κόσμο και θα ψηφίσει ξανά τη Νέα Δημοκρατία. Τι μου λέτε τώρα? Λέει, καταλαβαίνετε γιατί μυαλά έχουμε? Δεν τους ενδιαφέρει τα προβλήματά μας, τους ενδιαφέρει να πάρουν την έδρα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Ντουλάτε? Αυτό ακριβώς που είπατε προηγουμένως. Λοιπόν, αν θέλουμε να έχουμε τοποτηρητές και τα καλά παιδιά της κυβέρνησης, ψηφίστε τους. Κανένα πρόβλημα. Αλλά τα παιδιά σας θα σας βλαστημάνε. Γιατί εμείς κάποια στιγμή θα φύγουμε και θα αφήσουμε αυτό το νησί. Πώς θα το αφήσουμε? Με τι μέλλον σε αυτά τα παιδιά? Με τι σιγουριά θα κάτσουν αυτά τα παιδιά όταν δεν μπορούν με ποια ΒΠΕ η οποία ήταν η πιο παραγωγική ΒΠΕ που είχαμε και τώρα αυτή τη στιγμή την οπαθεί κυριολεκτικά. Έτσι είναι. Δεν είναι ένα και δύο. Αυτό ακριβώς που σας είπα. Θαλάσσιο πάρκο και χωροταξικό πρωτεύων για να τους μπούμε μέσα και να τους πούμε κύριοι καταστρέφετε το νησί. Να το καταλάβουνε. Γιατί το έχουν αφήσει λαού-λαού, δεν μιλάει κανένας και θα το περάσουν το νομοσχέδιο όπως θα περνάνε νύχτα και μετά θα πούνε δεν μας ψηφίσατε, καλά να πάθετε. Αυτό θα πούνε κύριε Τουλάτε μου. Το ξέρετε πολύ καλά. Κλείστε με το μήνυμά σας.
1: Κύριε Βούτο, όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ούτε ονειροπόλος. Είμαι ουσιαστικά πραγματιστής. Και εγώ θα πω το εξής, ότι όταν θέλουμε μπορούμε και όταν μπορούμε οφείλουμε. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ και θέλουμε και μπορούμε και κυρίως οφείλουμε. Το επόμενο μέσο χρονικό διάστημα, σας είπα ξανά ότι θα έχουμε πάρα πολλές δράσεις, οι οποίες είναι κοινωνικού χαρακτήρα. Θα έχουμε πάρα πολλές ομιλίες, θα έχουμε πάρα πολλές προτάσεις, θα έχουμε και άλλες επερωτήσεις στη Βουλή μέσα. Όπου χρειαστεί, εγώ ξαναπεί ότι και στην τοπική αυτοδιοίκηση και στους δημάρχους στην Κεφαλονία και στην Θράκη, όπου χρειαστούν θα μας έχουν δίπλα τους. Και εδώ είμαστε κύριε Βούτο και με εσάς να συζητήσουμε και όποτε χρειαστεί οποιοδήποτε κάτοικος της Κεφαλονίας, οποιοδήποτε πρόβλημα, εμείς είμαστε δίπλα του για να κάνουμε την αντιπολίτευση αυτή που χρειάζεται και κυρίως να παράξουμε πολιτικό έργο κύριε Βούτο. Αυτό είναι το σημαντικό, να παράξουμε πολιτικό έργο για τα νησιά μας, το σημαντικότερο.
0: Να δώσουμε στα παιδιά μας ένα καλύτερο μέλλον. Κύριε Τουλάτε, χρόνια πολλά, εκατόχρονος, γερός και δυνατός και να τα λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.

Και πριν κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η εφημερίδα Τα Νέα, κρυμμένες νάρκες, ανακαινίζω και εξοικονομώ. Η εφημερίδα Απογευματινή, ασπίδα Κυριάκου στο Καστελόριζο. Η εφημερίδα των συνταχτών, πληρώνουμε ακριβά τη δωρεά παιδεία. Ο ελεύθερος τύπος, 2+1 δώρα με όφελος έως 1.234 ευρώ το χρόνο. Δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις, λέει ο Μητσοτάκης. Έχουμε ένα μανιφέστο. Το Capital Control φοβόμαστε ακόμη και αιματοθυσία, λέει ο κ. Τουρνάρας. Έχουμε ένα εσπρέσο, κουμπάρος πασών των οικονομιών. Η εφημερίδα Κόντρα, η αρχή για το ξέπλυμα ξεντινάζει 318 παράνομα ιατρία. Η εφημερίδα Εστία, υπηρετικό πόλεμο με παράνομους μετανάστες εκήρυξε πάλι άγκυρα στο Αιγαίο. Η ελεύθερη ώρα, σχέδιο Αλέξανδρος για τη διάλυση της Τουρκίας. Η political σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο. Η Δημοκρατία κατάπιε τη γλώσσα του για 12 ναυτικά μίλια. Η εφημερίδα Σταρ θησάβριζαν με το μηχάνημα του θανάτου.

Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες, στο Sport Day Αεράτος. Ο πρωταθλητής φέρνει γκλότζι, η μεταφόρος στο φάρμακο και το κλειδί. Η αθλητική ώρα λάθη, λάθη, λάθη. Το Live Sport μαγεία, απόλυτη. Το Forza το πλάνο για τη νέα τούμπα. Το μέτρο σπορτ λίγος επιθετικός, είχε ουσία. Και το μάτς κόλλησαν ένσημα με προκρίσεις. Αυτές είναι οι τοπικές εφημερίδες, δεν βγαίνουν σήμερα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Τα υπόλοιπα θέματα θα διαβάσετε στο www.voutesports.gr. Σας εύχομαι καλή σας εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες. Μεγάλη μέρα σήμερα του Σταυρού. Να είστε καλά κυρίες και κύριοι, Σταύρο με υγεία. Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. Kat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: πάνω στο σώμα σου.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
2: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

άλλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέ.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα, Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Άμικρο Πληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

σαν κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρύο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
4: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
5: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

αγάπη. Ένα ποτάμι που γλιστράει από πάνω μου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Κρατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

ενώ δοκιμάται κανείς. Καθένας κάτι παίρνει αγκαλιά τη νύχτα. Άλλος τον εγωισμό, άλλος την αξιοπρέπεια, άλλος τα λάθη και ο τυχερός την αγάπη.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

θα σε καταπιώ σαν ένα εσπρέσο αν δεν τα καθίσεις όμορφα. Beautiful.

0: σε καταπιώ σαν ένα εσπρέσο. Αν δεν τα καθίσεις όμορφα.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Ιωνίων.
1: Ιωνίων Γκάλαξη 90,8.
2: Μου είπαν δεν θα ξαναρθείς, πως πρέπει να ξεχάσω.

0: Πάρ τα πόδια σου, ρε. Πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν. Δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα. Σέρνεσαι, ρε. Σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

μεγάλα μυστικά ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα

0: σένα.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
2: Κρύψα από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

μοιάζει πως είναι κρατά απόψε. Τέρμα τον δρόμο μαζί μου μένε πως είσαι ανάγκη μες στο μυαλό μου και πως να δεις αλήθεια. Εδώ σε ζητώ ανάμεσά μας τόσα πολλά σε βρίσκω πάλι. Να με κοντά σου μες στο σκοτάδι. Νόμιζες πως χάθηκα. Αν όντως θες θα έρθω ξανά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω τόσα πολλά, προτιμώ να σωπαίνω. Ανοιχτός δεν μπορώ, κλειδωμένος πεθαίνω.

0: φωτιά.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: κανείς ερωτήσεις.
1: Ξέρεις πως έγινε όταν το κινητό σου έπαιρνε και δίνε. Χτύπησαν τα σημάδια
2: και stop.
1: Και stop πριν τρελαθώ. Παίρνα καλά μαζί της, εγώ αποχωρώ. Δευτέρα, τέλεια. Τρίτη, μέτρια. Τετάρτη, πέμπτη, χάλια. Παρασκευή.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακτές μου. Όλα τα μάτια του κόσμου κι αν με βλέπουνε φως μου, ούτε κανένα στοιχή με κοιτάει όπως εσύ. Γιατί φεύγουνε μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου, μα κανένα στοιχή δεν λάμπει όπως εσύ. Όλα τα

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: δεν σε κρίνω.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

φωνάξε, κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο, το ταιριαστό.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ο Aeonian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Aeonian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Aeonian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει, και πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στη βροχή σου αγάπη στέκομαι, καταιγίδα μου με φως. Στη βροχή σου μόνος βρέχομαι και τα σπάει ο ουρανός. Λείπει πάλι ο Θεός και έχει μην ενοχλείται, έξω στην πόρτα του

κουτάκια, καμένα λαπάκια, με γραφίτι βάφουν το τοίχο παιδιά. Η νύχτα με παίρνει, κοντά σου με φέρνει, μα πώς να σου βάλω λίγη καρδιά. Στην βροχή σου αγάπη στέκομαι, καταιγίδα μου με φως. Στην βροχή σου μόνος βρέχομαι,

Θεός και έχει μην ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Είναι μια νύχτα που δεν περνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς, δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω να φιλήσω άλλα χείλη. Μα τώρα μάτια μου δεν είμαστε ούτε φίλοι.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μες

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου σ'

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου, ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούν...

0: Ακούγεται δυνατά.
1: Στους 90,8.
0: Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου